δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ακούεις.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι κάνετε, πως είστε? Ελπίζω πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαστε ρε παιδιά προπαρασκευούλα μαζί. Τι ωραία που είναι η προπαρασκευή. Είναι και 2 του Ιούλη. Είμαι και κακοκοιμισμένη για άλλη μία μέρα. Αχ, μόλις όμως καταβρόχθησα το τσουρέκι μου. Λοιπόν, τέλος τα ψέματα, Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1. Άιντε να ανέβουμε λίγο, δεν ξέρω τι φάση και πώς. Είχε δροσιά χθες, προσπάθησα και εγώ να κοιμηθώ λίγο καλύτερα, δεν τα κατάφερα, δεν πειράζει. Καλημέρα στην Πολυνίκη, στην Νικόλη, στο Χαρίτο, στο Γιώργο, στην Κατερίνα, στο Κωνσταντίνο, στο Βαγγέλη και στο Θωμά. Εδώ μου στέλνει ο Κωνσταντίνος και την υπέροχη συναυλία χθες από Ιουλία Καλυμάνη, στην οποία έγινε, λέει, χαμός, και μου στέλνει και εμένα εδώ πλούσιο το υλικό. Παιδιά, όντως δεν έχει τίποτα, καρφίτσα δεν πέφτει, και είναι όλοι, ξέρετε, και με τα κινητά που έχουν βάλει το φακό να κάνουν την ωραία την ατμόσφαιρα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι πρέπει να ξεκινάει η προπαρασκευή. Λοιπόν, κοσμοσυντονίσου, μου στέλνεις το 6982-951-951 το μήνυμά σου, τη μούρη σου, ό,τι θες εσύ έτσι, και άμα θες και τη φωνούλα σου να παίξεις στον αέρα, γιατί όχι. Εγώ θα είμαι μαζί σου μέχρι τις 8. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης, έτσι για να ιουλιάσουμε μαζί. Σου φέρνω Νίκο Βέρτη, ένα blast from the past από τα πολύ αγαπημένα. Να νοσταλγήσεις, να κοσμοσυντονιστείς. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, το ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον Μπίλι, μου στέλνει την υπέροχη φωτογραφία από Ρίο Γρεβενέιρο. Τι ομίχλη ρε φίλε είναι αυτή. Πώς νιώθετε καλοκαίρι εκεί, σε τέτοιες περιοχές εντωμεταξύ? Πώς νιώθετε, πώς βιώνετε ότι ήρθε ο Ιούλης, αφού βλέπετε πω σαν τη Μόρντορ. Απαπαπαπαπαπα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
1: Καλά μαράκι, καλημέρα. Πάμε πρωί να φορτώσουμε πάλι για να φύγουμε για δράμα.
0: Για δράμα, με να φύγετε καλό δρομολόγιο, φίλε μου, καλέ. Και ελπίζω να έχετε καλοκοιμηθεί, γιατί η οδήγηση θέλει καλό να είναι. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλή προπαρασκευή. Ξεκινάω ήδη δεύτερο δρομολόγιο. Ο καφές είναι πλέον προέκταση του χεριού μου. Πρώτα τσεκάρω αν πήρα καφέ και μετά κινητό και κλειδιά. Είμαι στους δρόμους από τις 4 το ξημέρωμα. Και υπομονή στέλνει το κορίτσι εδώ σε όλους τους συναδέλφους οδηγούς. Καλημέρα στην άλλη Κατερίνα που έρχονται Θεσσαλονίκη σε λίγο. Καλώς να ορίσατε, φίλοι μου. Ο Χαρίτος είναι με 3 ώρες ύπνου, μου στέλνει εδώ τα παράπονά του. Καλημέρα στον Πίλη, στην εξωτική Κομωτινή για άλλη μια φορά. Γεια σου Πολυνικάρα, μου στέλνεις εδώ τα σκιουράκια σου τα ωραία. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον άλλο Παναγιώτη που λέει χθες είχα στο μυαλό μου, δεν ήθελα να είσαι χάλια. Χθες ήμουνα χάλια, αλλά μετά βγήκα το απόγευμα και συνήλθα. Καλημέρα στο Γιάννη, γεια σου Αντώνη, γεια σου Ελένη, γεια σου Μαρία, γεια σου Χαράλαμπε. Ήρθε και η Πέμπτη λέει, προ-Παρασκευή θα τη λέμε για να είμαστε στο κλίμα. 25 βαθμούς αυτή την ώρα έχουμε, παιδιά. Θα φτάσουμε αργότερα τους. Σήμερα τους 33, εντάξει. Έρχεται ένα αρκετά hot Παρασκευό Σάββατο, 34-35. Σήμερα όμως τους 33, με κάπως αυξημένη συννεφιά τώρα το πρωί και λίγο αργότερα έθριο καιρό. Πάμε, φύγαμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, αφιερωμένο σε όλους τους κοσμοσυντονισμένους αυτή την ώρα. Μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά μας αρέσει πολύ.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Bonjour, με Πέτρο Ιακωβίδη. Συνεχίζουμε. Κόσμο συντονιζόμαστε. Γκρούπο θεραπευόμαστε. Πάρα πολύ μ' αρέσει, παιδιά, σήμερα η μέρα. Και ας ξεκίνησε με αυτή την μπάσα φωνή που λέει εδώ ο Μπίλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αρχίζει και μ' αρέσει γιατί έχετε κοσμοσυντονιστεί και εσείς. Γεια σου, ρε Όλγα. Προ-Παρασκευή, ακούς του ρε μου τη Δευτέρα και τρομάζεις. Ένα τσότσο το παθαίνεις. Η αλήθεια είναι. Καλημέρα στον Κωστή. Βρίσκεται εκεί στο Germany. 12 βαθμοί στο Heilbronn. Καλή συνέχεια μας εύχεται. Και μας στέλνει και τη φωτογραφία του. Καλύτερα είναι εκεί στο Heilbronn με 18 με 12 βαθμούς από ότι τα Γρεβενά. Πιο καλά. Καλημέρα, καλημέρα από όπου κι αν είσαι, από όπου κι αν μας ακούς. Λοιπόν, εγώ θα σου μοιραστώ το δικό μου τσότσο όμως, το οποίο αν και προ-Παρασκευή, παιδιά, ξεκίνησε ο μήνας, έδωσα 1.100 ευρώ έτσι, αβέρτα κουβέρτα. Εντάξει, τι να κάνω τώρα, πήγα χθες, ένα ποσοστό από αυτά, περίπου στα 350, πήγε στο σέρβις, γιατί πήγα χθες το αυτοκίνητο για σέρβις. Τους λέω το γενικό, τέλος πάντων, μου λέει δεν έχετε τα χιλιόμετρα για γενικό, έχετε 37.000 χιλιόμετρα, το γενικό είναι στις 50.000 χιλιόμετρα. Λέω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, μου λέει να κάνουμε το ενδιάμεσο. Που είναι στα 240 ευρώ. Λέω εξαιρετικά. Θα μου βγει και 100 ευρώ κάτω. Μου λέει ναι, αλλά θα πρέπει να έρθετε σε λίγους μήνες να κάνουμε και το γενικό. Λέω η εναλλακτική μου ποια είναι. Μου λέει να κάνετε κατευθείαν το γενικό. Λέω άρα μου δίνετε δύο επιλογές, ή να σας δώσω 600 ευρώ ή να σας δώσω 350. Ναι, μου λέει. Λέω εντάξει, θα πάρω την επιλογή του γενικού σέρβις. Δεν ξέρω τι τους πιάνει και τα προτείνουν κάτι τέτοια. Ούλαλα. Θα τους δαχτυρντέψω στα γόνατά μου. Τι προτείνουν. Τέλος πάντων. Άλλαξαν εκεί διάφορα, τέλος πάντων. Τα έδωσα και αυτά. Ας πάει και το παλιά άμπελο, είπα. Δεν πειράζει, να έχουμε ωραία αυτοκινητάκια για να μπορούμε να τα κυκλοφορήσουμε στους δρόμους και να είμαστε ασφαλείς πάνω απ' όλα. 20 ευρώ παραπάνω από τη φίλη μου που έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο και το πήγε τον προηγούμενο μήνα για σέρβις. Ακριβένει κάθε μήνα. Λοιπόν, Ειρήνη Μερκούρη, Blast from the Past, επιστροφή στο 2003. Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου και εγώ κάτι έχω πάθει με το IBAN τον Ιούλη.

Νίκος Οικονομόπουλος, έλα ρε ψυχολόγια, πες τα, αφιερωμένο στο Μπίλι, του αρέσει πάρα πολύ, λέει, να και ο Οικονομόπουλος, αλλά αφιερωμένο και στη Γεωργία, η οποία, ρε παιδιά, δεν είναι καλά. Ξεκινάω δυναμικά, λέει, τη δουλειά με την παρέα σας, με μια ελπίδα να νιώσω καλύτερα, γιατί εγώ είμαι χάλια σήμερα, και να βγάλω όμορφα και ωραία τη δεκάωρη βάρδια οδηγώντας. Τι 10 ώρες στο τιμόνι, ρε παιδιά, γιατί, πραγματικά. Στέλνω όλη την αγάπη, φυλάκια και όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να σου φτιάξουμε την ημέρα, γιατί είμαστε και πολλοί. Γεια σου, Θοδωρή. Συζητάμε εδώ τα του αυτοκινήτου. Ο Δημήτρης λέει ότι μας πιάνουν το ποπουδάκι στο σέρβις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι αντιπροσωπείες το πιάνουν το ποπουδάκι. Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς το στείλουμε, αυτοί το πιάνουν. Τέλος πάντων. Καλημέρα στο Λευτέρι που κοσμοσυντονίστηκε να κυλήσουν όλα ωραία, λέει, και με πολύ χαρά. Ο Μπίλι εδώ έχει κάνει και το πρώτο του πλίτσι. Το πρώτο, το δεύτερο δεν ξέρω. Τρίτη, Τετάρτη, λέει, πήγα θάλασσα. Πολύ ωραία. Λίγος κόσμος και είναι και καθαρή. Η αλήθεια είναι αυτή. Να μοιραστώ κάτι που με έχει πιάσει, παιδιά, αυτές τις μέρες. Μάλλον είναι λόγω ζέστης. Δεν θέλω να φάω κανονικό φαγητό. Καθόλου τίποτα. Φρουτοφαγία μόνο. Θέλω να τρέφομαι με καρπούζι, πεπόνι, κεράσια και ανανά. Και να πίνω χυμούς όλη την ημέρα. Δεν ξέρω τι φάση και αν είναι αφυδάτωση ή αν είναι επειδή, εντάξει, μια δυσκολιότητα μας έχει. Κατάλαβες τώρα, είναι και πρωί, δεν θέλω να επεκτεθώ. Οπότε νομίζω ότι μόνο με φρούτα. Δεν ξέρω, μάλλον είναι και επειδή ζεσταίνομαι αρκετά. Η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα θα πάω και για ηλεκτρικές συσκευές, έτσι να εξοπλιστεί το σπίτι επιτέλους με air condition. Μπας και κοιμηθώ κι εγώ κανένα ολόκληρο εξάωρο, γιατί χθες κοιμήθηκα στις 11, μία η ώρα ξύπνησα. Λέω, τι γίνεται, τι ώρα είναι, τι μέρα, ποια χρονιά. Και ήταν μία η ώρα, λέω, άι, ξανακοιμήσου όσο μπορείς. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς στους 95 και 1, δυνάμωσέ το και απόλαυσέ το.

Bonjour, bonjour, καλή mornings. Είσαι γκρούπο θεραπευμένος και κόσμος συντονισμένος. Τι ωραία, τι καλά. Είναι όλα ανθυρά, είναι προπαρασκευή. Είναι δεύτερο πρωινό του Ιούλη και μου κρατάς την καλύτερη παρέα. Ελπίζω να σου φτιάχνω κι εγώ κάπως τη διάθεση. Καλημέρα στη Σούλα. Σήμερα και αύριο δουλειά, μετά διούλα. Μ' αρέσει, μου σκάτε μύτη και με... Πήγαινε το σε τοπικό μάστορα, θα σου πάρει πολύ λιγότερα κτλ. Αλλά εγώ δεν θέλω να χάσω την εγγύηση, γι' αυτό τον ήπια με την αντιπροσωπεία. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη Σταματία, πάντα στολισμένο το αυτοκίνητο με καλοκαιρινή διάθεση. Εδώ ο Γιάννης μου λέει: γιατί λες ψέματα ότι τρως μόνο φρούτα, αφού τρως και γλυκά και μου το έχεις πει. Εντάξει, τώρα κανένα γλυκάκι, here and there, τι να κάνουμε. 6982-951-951 να μου στείλει το μήνυμά σου, έτσι να το διαβάσω κι εγώ που θα ήθελα. Δύσκολο επίση. Πράγμα είναι αυτές τις μέρες και η γυμναστική, παιδιά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς κάνετε έτσι κάτι σε γυμναστική, είτε αναερόβιο, είτε αερόβιο, είτε λίγα βάρη, γιόγκα, πιλάτες, ό,τι κάνετε. Πάρα πολύ δύσκολο με αυτή τη ζέστη. Ακατόρθωτο. Σκέψω ότι αυτή την ώρα κιόλας έχει 25 βαθμούς, 60% υγρασία. Θα φτάσουμε αργότερα ένα 33 σένιο. Θα έχει 2 με 3 μποφορίνια. Δεν θα είναι όπως χθες, τόσο windy. Χθες καλή μας πήρε και μας σήκωσε. Το βράδυ είχε πάρα πολύ ωραία δροσιά και εντάξει, εγώ κρύωσα κιόλας που είχα βγει με ένα τυραντάκι. Σήμερα προβλέπεται αίθριος ο καιρός όλη την ημέρα. Τώρα για Πουσουκού προβλέπονται έτσι αρκετά σύννεφα. Παρασκευή και Σάββατο. Κυριακή δίνει μια πολύ πολύ μικρή πιθανότητα βροχής, ενώ μέχρι χθες έδινε Σαββατοκύριακο βροχές κανονικότατα. Άλλαξε η πρόγνωση και θα πάμε κι εμείς. Θα ευνοήσει να κάνουμε κανένα πλίτσι ωραίο εκεί στην Πιερία που πάω, γιατί ξέρετε, Χαλκιδική. Δεν μπορώ με τόσο κόσμο, εγώ έχω πρόβλημα. Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Αφιερωμένο στο Θοδωρή. Γεια σου, νομέ, η Μαθίας.

Πολύ καλημέρα σας. Αφιερωμένο στη Λιάνα. Πόσο χαίρομαι, λέει, όταν ακούω Μαζό. Και επειδή και εγώ χαίρομαι πολύ όταν ακούω Μαζό, πάρε το με όλη μου την αγάπη. Και λέει εδώ ο Θοδωρής, κλαίω για τα. Δεν θα πω κάτι για τη Ρία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, παντουσάκηδες απανταχού ενωθείτε, γιατί έχω εδώ πολύ σουσού και τσαγάκι στο τσάτ. Δεν ξέρω τι φάση, τι σας έχει βιάσει σήμερα. Λοιπόν, αλλού θέλω να σταθώ. Θέλω να σταθώ στα Extreme Sport που μου λέει η κολλητή να κάνουμε αυτό που πετάς από πάνω, που το κάνουν στη Λευκάδα παραπέντε, πώς το λένε. Που είσαι με ένα βζιν πίσω, σαν ανεμιστήρας είναι αυτό τέλος πάντων, μια μηχανή που γυρνάει και εσύ είσαι με ένα εξύπτωτο, με έναν που στον έχει κάτσει από πίσω και κατεβαίνετε την πλαγιά από ψηλά. Αυτά θέλει να κάνει. Εγώ της λέω δεν υπάρχει καμία περίπτωση εγώ να κρεμαστώ από αυτό το τέλος πάντων. Η μόνη περίπτωση για να το κάνω αυτό είναι κάποιος να με σμπρώξει εκεί όπου θα στέκομαι στον κρεμό και να το κάνω με το ζόρι. Γιατί βλέπω εδώ στο Αγρίνιο ατύχημα σε extreme sport στην περιοχή λέει του Ξηρομέρου. Καλά δεν ξέρω που είναι αυτό τώρα. Αλλά ατύχημα κατά τη διάρκεια δραστηριότητας είτε rafting είτε αναρρίχηση. Άκου εδώ τώρα καλοκαιριάτικο, ράφτινγκ και αναρρίχηση. Βέβαια είναι πάρα πολύ ωραία και γυμνάζουν όλο το σώμα, δεν αντιλέγω. Και αδρεναλίνη κτλ. Ειδικά το ράφτινγκ εκεί στο ποτάμια. Αλλά όχι, παιδιά, καθόλου, καθόλου. Πόσο μ' αρέσει το καλοκαίρι να κυλάτε μπέλικα νοθρά, νοχελικά σε μία ξαπλώστρα. Πάρα πολύ ωραία δεν είναι. Να βλέπει του λουγόμενου να πλατσουρίζουν, τα παιδάκια να παίζουν με τα φουσκωτάκια, τα κουβαδάκια. Πού να πηγαίνει τώρα για extreme sport, δεν ξέρω, εσύ θα έκανε. Μου στέλνεις τη γνώμη σου 6982-951-951 και εγώ σου φέρνω να το λυγίσεις, να το κουνήσεις και να ανέβεις προ Παρασκευούλα 2 του Ιούλη με Ελένη Φουρέιρα.

0: Έχει δίκιο εδώ ο Γιάννης που μου λέει και με το σεξ κάνεις κορμί. Κάνουμε όμως, Μαρία μου. Δεν κάνουμε. Θα κάνουμε extreme sport. Λοιπόν, είσαι γκρουποθεραπευμένος, κοσμοσυντονισμένος. 2 του Ιούλη μέχρι τις 8 το Παμπαρέα. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Είπαμε, αν δεις καμία ενέργεια για φωτιά, το καταγγέλεις. Υπό έλεγχο η μία από τις δύο πυρκαγιές στα κουφάλια και η άλλη. Και σε ύφεση και η δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασαν χθες γύρω στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση. Αρκετοί κατέφθασαν στο σημείο. 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο εκτός από τις επίγειες δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, παντού και Πρέβεζα και Χαλκιδική, έτσι γίναν και συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και Φθιώτιδα. Δηλαδή, ναι, είναι ενεργά κάποια μέτωπα. Οπότε, εντάξει, μία προσοχή θέλει. Τι άλλο θέλει να ξέρεις? Θέλει να ξέρεις ότι αν είσαι φοιτητής Αριστοτελείου και δεν πηγαίνεις Ποσίδη το καλοκαίρι, κάτι κάνεις λάθος. Με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι οι φοιτητές του Απιθύτα μένουν στο κάμπινγκ και ζουν 40 επικά events σε 70 μέρες. Τουρνουά beach volley, θεματικά πάρτι, καραόκε. Από όλα τα πανεπιστήμια οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι και μπαίνεις bluebanana.gr για να μάθεις περισσότερα. Δεν ξεχνάς ότι 11 Ιουλίου θα είναι και η μπλε στο Blue Banana Beach Bar στο Ποσίδη. Πας να κάνεις την εξόρμησή σου, να περάσεις ωραία. Έρχεται η δεύτερη ώρα του group therapy, σου τα έχω όλα. Δώρα, ερώτηση ημέρας, τα δικά μας τα διάφορα τα νέα της πόλης. Μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα.
1: Ανακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
6: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Υπό έλεγχο οι πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το απόγευμα στα Κουφάλια. Αττική. Εξαρθρώθηκε οικογενειακό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στο Χαλάνδρι. Κρήτη. Γυναίκα έπεσε από τα ράτσα και σκοτώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Αμβέρσα. Από το ισόγειο ξεκίνησε η φωτιά στην πολυκατοικία που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Ερευνάται τεχνική βλάβη. Βενεζουέλα. Σχεδόν 2.300 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Απέργης, έτσι ξεκινάμε δυναμικά την προπαρασκευή μας εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα προσπαθήσω να το κάνω εδώ τώρα μαζί σας. Παιδιά, έφαγα το τσουρεκίνι μου και τώρα θα προσπαθήσω. Ο καδούλης είναι, τι να σας πω τώρα, να μετρήσω λίγο την απόσταση με τεντωμένο χέρι. Γύρω στο μέτρο. Να είναι στο μέτρο. Είναι στο μέτρο. Ναι, εντάξει. Θα προσπαθήσω να δω άμα μπορώ να το βάλω. Λοιπόν, πάμε για πρώτη προσπάθεια. Ένα λεπτάκι. Α, σήμερα απίστευτο, παιδιά, μπήκε με την πρώτη. Τόσες μέρες προσπαθώ και νιώθω φουλ λάχριστη που δεν μπορώ να το βάλω. Έτσι, τουλάχιστον λίγο, με στεφάνι, με ταμπλό, πώς το λένε. Όχι, τίποτα, δεν μπορώ. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Αφού λοιπόν το καταφέραμε και αυτό, σας καλημερίζω όπως σας αξίζει μέχρι τις 8 το πάμε παρέα. Καλημέρα στη Δόμνα, στο Γιώργο, στο Γιάννη, στο Θοδωρή, στην Κατερίνα, στο Βασίλη, στη Γεωργία, στον Αντώνη. Γεια σου, φίλε και πρώην συνάδελφε Κώστα Κουτάνη. Τι ματζακουνιά μου έχει στείλει εδώ. Πού είσαι, αεροδρόμιο είσαι, πού πας πάλι. Λοιπόν, 6982-951-951 το μήνυμά σου και ό,τι άλλο θες εσύ. Και εγώ σε χαιρετίζω αναδρομικά, Αλεσάνδρα Ρασίμοφ και Σταβέντο. Το αγαπώ πάρα πολύ και είναι ό,τι πρέπει για να σου φτιάξει προπαρασκευή. Καλώς ήρθες στο Group Therapy και πολύ καλημέρα σου.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μόνα.

Τι ωραία και καλά που ξεκινάμε έτσι τη δεύτερη ώρα του Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1 και μπαίνει ο ήλιος και εγώ αποτεφρώνομαι σιγά σιγά, γιατί δεν μπορώ τόσο ήλιο, παιδιά, και είναι και η ζέστη που δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε και συνεχόμενο. Οπότε η αλήθεια είναι ότι με ζορίζει κάπως. Θα πάω να κλείσω τα στόρια σε λίγο. Καλημέρα στους οδηγούς, στους δρόμους της πόλης έχετε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στον περιφερειακό προς τα δυτικά στο ύψος της Πολύχνης, ενώ προς τα ανατολικά κάποιες μικροκαθυστερήσεις ένα διαστήματα στο ύψος του 424, λίγο εκεί στη Σικέ και αργότερα κάπου στα Κωνσταντινούπολιτικα. Μικροκαθυστερήσεις και στην Τζιμισκή αυτή την ώρα, βασικά αρκετά έντονες από την Αγία Σοφίας μέχρι και τη Συμβολή με Βενιζέλου. Εκεί στη Διασταύρωση στα δικαστήρια είστε 3-4 και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Κλείνει σήμερα, να τα πούμε και αυτά τώρα, εντωμεταξύ. Γιατί να κλείσει, αλλά θα μου πεις κάθε πού σου κου, έτσι είναι. Κλειστό απόψε το βράδυ τμήμα του περιφερειακού με κατεύθυνση προς τα δυτικά μεταξύ του κόμβου Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Από τις 11 το βράδυ θα είναι κλειστό μέχρι και τις 5 αύριο το ξημέρωμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ. Η κυκλοφορία θα γίνεται από την λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και από τον αστικό ιστό. Οπότε να ξέρεις, 11 το βράδυ με 5 το πρωί προς τα δυτικά μεταξύ κόμβου Μετεώρων και Παπαγεωργίου. Τι έχει σήμερα, έχει και Γιώργο Αλκαίο στη Μονή Λαζαριστών στις 9.30. Ελπίζω να απολαύσει την προπαρασκευή σου κάπως έτσι. Για τώρα σου φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 και θέλω το λογαριασμό. Αυτή είναι

0: Έτσι, και ο Ντάφι, έλα όμως που δεν περνάει από το 1999, επιστροφή στο παρελθόν, τότε που ο τριαντάφυλλος έμοιαζε με Μάικλ Τζάκσον. Είχε για τα μακριά αυτά τα μαλλιά, τα μπουκλάκια μπροστά. Και τη άρεσε, επειδή τη άρεσε τη κολλητή και το αναδρομικά από στα Βέντο και τώρα με τον Ντάφι. Λέει, χορεύω πρωινιάτικα, τρελάθηκα, λέει. Τι στο αφιερώνω, Κατερίνα μου, πάρτο, πολλά φυλάκια, την αγάπη μου. Μην ξεχάσει να με πάρει το κλασικό τηλεφωνάκι όταν σχολάσω. Παιδιά, με την κολλητή τα λέμε 8 Νταν με το που σχολάω. Κατευθείαν πέφτει τηλεφωνηματική και λέμε τα νέα της μέρας. Κάνουμε το πρωινό τσαγάκι. Επειδή όμως σας πήγα τόσο πολύ στο παρελθόν, 1999, και χθες είπαμε για διάφορα. Είπαμε για Walkman, είπαμε για ενοικίαση ταινιών από βίντεο κλαμπ, διάφορα για ραβασάκια. Θέλω να μου πει σήμερα τι από το παρελθόν θα ήθελες να επιστρέψει στο τώρα. Μπορεί να είναι συμπεριφορά, μπορεί να είναι ένα αντικείμενο, μπορεί να είναι μια συνήθεια, ένα χόμπι, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν το Easy Bake, θυμάστε που ψήναμε τα γλυκάκια στους φούρνους του, τα Easy Bake, ή κάτι Polly Pocket κούκλες που ήταν μέσα στα πασχαλινά αυγά, whatever. Ό,τι θες εσύ, θέλω να μου πεις κάτι που θες να επιστρέψει από το παρελθόν, γιατί σου έχει λείψει πολύ. 6982-951-951. Ελάτε να νοσταλγήσουμε παρέα σε λίγο με Θοδωρή Φέρη.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Μπορώ να έχω λίγο.

Στο Θοδωρής Φέρης και συνεχίζουμε να γκρουποθεραπευόμαστε. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα φύγει, θα αφιερωθεί στη Γεωργία. Το λατρεύω, λέει, αυτό το κομμάτι. Είναι λες και το γράψανε για μένα. Μπορεί, λες, να σε σκεφτόταν ως τυχουργός και ο συνθέτης όταν το γράφανε. Σήμερα σας ρώτησα, ρε παιδιά, ποιο πράγμα από το παρελθόν ή αντικείμενα ή τέλος πάντων συνήθειες από το παρελθόν θα θέλατε να επιστρέψουν στο σήμερα. Θα ξεπεράσω το Γιώργο που θέλει τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί μπορεί να τον ήθελα κι εγώ σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, για οικονομικούς λόγους, μη φανταστείτε. Και θα σας πω ότι η Δανάη θέλει τα τραγούδια, λέει, από 90s και 1000s. Προσπαθώ κι εγώ, ό,τι μπορώ κάνω από 90s και 1000s, και προσπαθώ να εισάγουμε και μία ενότητα την Παρασκευή που να έχει τέτοια τραγούδια έτσι κάπως μαζεμένα για να το γιορτάζουμε λίγο η νοσταλγή του παρελθόντος. Καλημέρα στο Γιάννη που θέλει τα ασπρόμαυρα κινητά με το φιδάκι, τα. Α, κατάλαβα πια λες. Τα 33, 10, 34. 4-10 και τα λοιπά, κατάλαβα ποια λες. Το 34-10 το είχα και εγώ αυτό το πρασίνο γκρι. Πω από τι κινητάρα ήταν τότε, πολύ δημοφιλές. Μπας και αποτοξινωθούμε, λέει, γιατί τώρα με τα smartphones είμαστε συνέχεια στο κινητό. Ναι, ενώ τότε δεν ήμασταν. Εγώ θυμάμαι έπαιζα φιδάκι 24 ώρες, 24 ώρες εσύ. Κάτσε λίγο τώρα. Σούπερ εθισμένη ήμουνα. Είχα κινητό από Τετάρτη, από Πέμπτη Δημοτικού. Λαχανόπεδα. Λαχανόπεδα έπρεπε να το γκουγκλάρω. Λοιπόν, να σας πω και την ένοχη, έτσι, την ένοχη συνήθεια της κολλητής. Λοιπόν, πήγα με την κολλητή διήμερο στο Λιτόχωρο να τη φιλοξενήσω και μου βγάζει το βράδυ μια κούκλα, ένα λαχανόπεδο, όπως το λέμε. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε εσείς. Εγώ εκείνη τη στιγμή το έμαθα δηλαδή. Μου λέει, με αυτό κοιμάμαι. Της λέω, ρε, εσύ τι λες, κολλητή, το μεταξύ 39, 39, 40, πόσο είναι. Της λέω, τι εννοείς κοιμάζε με αυτό. Μου λέει, ναι, λέει, το αγκαλιάζω, δεν μπορώ χωρίς να κοιμηθώ με αυτό. Το βάζω, λέει, και στη μούρη μου το ακουμπάω. Τη λέω, τι λες, ρε παιδιά, αυτά τα λαχανόπεδα είναι πάρα πολύ creepy, είναι φουλ τρομακτικά. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε εσείς. Φουλ τρομακτικά. Και μου στέλνει τώρα, θέλω λαχανόπεδο να πάρω αδερφάκι στην κούκλα μου. Φίλε, creepy. Τη λέω, πάρ' το λαχανόπεδό σου και φύγε από εδώ. Άνοιξε

μαθητές, συνεχίζουμε να νοσταλγούμε κάπως στο παρελθόν εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1, δεύτερο πρωινό του Ιούλη. Φυσικά μέχρι τις 8 το πάμε παρέα. Γεια σου Νόρη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Τζον, γεια σου Κώστα, γεια σου Τάσο, γεια σου Λεωνίδα, γεια σου Έφη, γεια σου Τανάη, γεια σου Προκόπη, γεια σου Αποστόλη. Τι ωραία που είμαστε πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Εγώ σε ρώτησα σήμερα τι νοσταλγείς από το παρελθόν και θέλεις να έρθει ξανά στο σήμερα. Και μου στέλνεις εδώ παιδικά νουκνούκ και μπαίνω τα κουγκλάρω νουκνούκ. Πάρα πολύ ωραία Γεωργία τα νουκνούκ. Δεν έχω χρησιμοποιήσει, αλήθεια είναι, αλλά ωραία. Friends, τι λέει, Forever Friends, τα στυλώ. Παιδιά, τα θυμάστε με τα αρκουδάκια, δεν πολύ παλιά. Είναι περίπου 2008. 2009, αυτά τα ωραία τα αρκουδάκια και τα λαγουδάκια που ήταν σαν λούτρινα πάνω στα στυλό. Τι ωραία που ήταν. Πάρα πολύ μου άρεσαν. Καρδουλίνη, λέει εδώ η φίλη Γιώτα. Καρδουλίνη, έχω καρδουλίνη. Βέβαια είναι κακομεταχειρισμένο το καρδουλίνη που έχω, γιατί του έχω αλλάξει τα φώτα. Αλλά θυμάμαι τι πρίξιμο τράβαγα στους έρμους τους γονείς μου να μου πάρουν καρδουλίνη. Αυτά τα αρκουδάκια με τον πιμπερό που είχαν το φρουτάκι, την καρδιά, τι είχαν και φώτιζε στο στήθος. Τι ωραία χρόνια. Θέλω ξανά καρδουλίνια. Πάμε όμως στους δρόμους της πόλης να καρδουλινιάσετε και εκεί. Έχετε καθυστερήσει τον περιφερειακό προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και το

το ύψος της Πολύχνης, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το 424 μέχρι και το ύψος των Σικαιών και λίγο αργότερα από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινούπολιτικα. Στην Πολυτεχνείου στα δικαστήρια κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στην κάθοδο της Μικη Θοδωράκης στο ύψος της Νεάπολης, στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, φανάρι Διανδροποτάμου και κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Έντονη συνήκη καθυστερεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη στο ύψος του φανάρι της Σύνδου. Έρχομαι σε λίγο με δώρο και πεγγιζίνα.

Bonjour, bonjour. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Είπαμε καλό μήνα χθες. Σήμερα θα πούμε καλό 2 του Ιούλη, ό,τι και αν κάνεις, όπου και να είσαι. Καλημέρα εδώ στο Παναγιώτη που μου λέει υπάρχει έντονη κίνηση μετά την έξοδο του καλοχωρίου με κατεύθυνση προς Σύνδο. Υπομονή και εκεί. Υπομονή και επειδή θα κλείσει και ο περιφερειακός σήμερα το βράδυ 11 με 5. Επίσης λέει έχουμε νοσταλγήσει τα Ταμαγκότσι. Τα θυμάστε και τα Ταμαγκότσι. Τι ωραία. Λιγότερη τεχνολογία θέλει εδώ η φίλη Ειρήνη. Έχω κουραστεί να βλέπω τους πάντες να είμαστε με τα κινητά και να χάνει την επικοινωνία. Όντως, και στα ραντεβουδάκια αυτό έτσι, και στον τρόπο που γνωριζόμαστε. Να έρθει ένας να σου μιλήσει, αδερφέ. Έτσι, κάπως να είναι λίγο πιο funky η κατάσταση. Όμως, ήρθε η ώρα για το δώρο, και επειδή εντάξει, προϊόν της χρονιάς είναι τα Σεπτόνα Dermasoft, τα νέα αθρόλουτρα και κρεμοσάπουνα, τα προϊόν της χρονιάς στις κατηγορίες τους από όλους τους καταναλωτές στην Ελλάδα, με εξειδικευμένη σύνθεση, φροντίζει απαλά την επιδερμίδα, μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Είναι μια φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Και εννοείται με η φόρμουλα στα αφρόλουτρα είναι εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά και σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και έως 92% συστατικά φυσικής προέλευσης. Εσύ τι θα κερδίσεις? Θα κερδίσεις ένας τυχερός ή μια τυχερή ένα πακέτο προϊόντων με αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα από Σεπτόνα. Στέλνει Σεπτόνα και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Εγώ θα καλημερίσω όσους είστε αυτή τη στιγμή κόσμοσυντονισμένοι, αλλά και αυτούς που δεν είστε. Μια καλημέρα είναι αυτή. Πέστη και ασπέση χάμω. Και θα σας φέρω ένα Blast from the Past από Αντώνη Ρέμο. Πάμε λίγο στο 2002, παιδές. Καλημέρα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Με ψυχολόγο σταματάει αυτό το group therapy. Όχι, μην αγχώνεσαι για σήμερα. Κάπου εδώ έλαβε τέλος. Θα σε καλημερίσω όπως σου αξίζει. Βρίσκεσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Ρένα, που θέλει τα ψεύτικα παγωτά, τα ζαχαρωτά από το παρελθόν. Γεια σου, Βασίλη, Τατιάνα, Ειρήνη, Κωνσταντίνε, Άννα, που μας ευχαριστεί και για τις προσκλήσεις. Λέει καταπληκτική η Καλυμάνη χθες στο θέατρο Γης. Καταπληκτική, όντως. Μου στείλατε και φωτογραφικό υλικό. Δεν έπεφτε καρφίτσα. Και σήμερα έχει Γιώργο Αλκαίο στη Μονή Λαζαριστών. Ελπίζω να πάτε να τον απολαύσετε και να περάσετε ωραία, γιατί είναι προπαρασκευή και ξέρετε και Τεταρτίτσα και προπαρασκευή είναι μέρες για φιέστα. Πρέπει να το γιορτάζεις. Πρέπει κάπου να σπάς αυτή την μέρα για να έρθει το Σαββατοκύριακο με ρέγουλα. Έτσι, μην πάμε μετά όλα στο σουκού. Τώρα έρχεται το νούμερο ένα πρωινό. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος μέχρι τις 12 δική σας παρέα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο. Παρασκευούλα, βρε. 6 ώρα το πρωί, ξέρεις. Αλλά και άϊπνη, είναι Παρασκευή, δεν μας νοιάζει. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσελίκα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτονα εστί 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι τους. Αττική. Εξαρθρώθηκε οικογενειακό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Ιράν. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα. Συμφωνία για ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Βενεζουέλα. Στους 2.300 οι νεκροί από το σεισμό, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 67%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα, γεια σας, γεια σας και χαρά σας.
4: Γεια σας, τι κάνετε παιδιά.
3: 2 του Ιούλη, μετά από μια συναυλιάρα εκπληκτική με Ιουλία Καλυμάνη. Ανεξαρτητή. Φανταστικά, φανταστικά παιδιά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα έχουμε άλλη συναυλία. Γενικότερα το καλοκαίρι και ο Ιούλιος είναι ακόμα πιο δυνατός συναυλιακά. Με όλα τα live του Κοσμοράδιο 95,1. Έχω πάρει φόρα, θα μου πεις.
4: Σε βλέπω, αλλά σε αφήνω να σου πω κάτι, γιατί μάλλον έχεις πει καμιά γουλιά καφέ. Δεν ξέρω τι.
3: Καμία μισή, ούτε τον μίλησα.
4: Έτσι ξύπνησε.
3: Ναι, παιδί μου.
4: Χριστός και Παναγιώτη μας περιμένει σήμερα.
3: Όταν περνάς καλά, μετά λέει καταραίω.
4: Αυτό είναι. Μέχρι τις 8.30 τη βγάζει, έτσι να ξέρετε. Μετά. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, ναι, είμαστε και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 12. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση από το σημερινό μας πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Θα μάθουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τους λαγοκέφαλους μια τουρκική εταιρεία και τι μπορεί να παρασκευάζει από αυτούς.
3: Θα πάρετε δώρο επιταγή 650 ευρώ για κορεάτικα προϊόντα από το PharmaTip.
4: Έχουμε πρώην ένα τηλεφωνήματα έκπληξη. Φυσικά και έχουμε. Θα καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, ευχές, καλημέρες, ό,τι θέλετε σε διακοπές, να τους ευχηθούμε, να τους κάνουμε. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber για να μας στείλετε μήνυμα στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους.
3: Όλα τα άλλα τα αναλαμβάνουμε εμείς και βεβαίως στο Viber και για την καθημερινή και εσύ. Μας επικοινωνία. Έτσι σας θέλουμε και εσάς και φάντους και ορεξάτους. Αφήστε το πάνω μας ο Γιώργος Τσεσματζής, η Μιράντα Σμουλιώτη, όλοι εσείς το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα!

0: Έτσι είναι, Γιώργο μου, όλες στη ζωή είναι στιγμές. Δεν μπορούν να είναι όλες καλές οι στιγμές έτσι, αλλά προσπαθούμε για τις καλύτερες. Και πάντα να περνάμε καλά. Γιατί τρομάζεις όταν λέω έτσι κάτι τέτοιο. Όχι.
1: Δεν ξέρω, όταν σε πιάνουν φώτα φιλοσοφικά.
0: Πιάνουν πάρα πολύ συχνά.
1: Τι έγινε τώρα. Έλεγε ο Σάκης, ήταν όλα γύρω σου γυρίζουν.
0: Και εγώ πιάνω από αυτό. Όλα είσαι εσύ, λέει, και όλα στη ζωή είναι στιγμές ωραίες, όμορφες. Να, ένα ωραίο τραγούδι που σου χάρισε μια ωραία χαρούμενη στιγμή. Ανέτρεξες στο παρελθόν σε κάποιο παιδικό πάρτι που ήσουν εκεί και ήσουν ο βασιλιάς του χορού.
1: Σε αυτό το τραγούδι πιστεύεις ότι πήγαινα σε παιδικά πάρτι?
0: Εφηβικά.
1: Ευχαριστώ που με περνάς για τόσο μικρό.
0: Εφηβικά.
1: Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πανεπιστήμιο.
0: Ήσουν τόσο μεγάλος.
1: Κάτσε να δω το πότε βγήκε.
0: Πότε ήταν, μωρέ, και εσύ.
1: Όλα, περίμενε.
0: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και τόσο παλιό. Και εσύ δεν είσαι.
1: Δεν είναι και τόσο καινούριο, περίμενε.
0: Πόσο λοιπόν είναι, άντε.
1: Όλα γύρω σου χειρίζουν το 2006. Α, τελείωνα το πανεπιστήμιο.
0: Α, είναι το 6.
1: Ναι, φαντάζομαι ήμουν εγώ το 6 τώρα στο. Στην Ήπια.
0: Όχι, βρε.
1: Είχε που είχα τελειώσει. Εντάξει. Πολύ καιρό.
0: Το παιδικό ήταν κάτι. Ναι, άλλο στο μυαλό μου. Όπως
1: οριακά
0: και να έχει...
1: πρόλαβα να το παίξω στην πρώτη μου εκπομπή στο Κοσμοράδιο.
0: Σε πάρτι πήγε ποτέ να χορέψει αυτό το τραγούδι, αυτό εμένα με ενδιαφέρει.
1: Ναι, έχει παίξει σε πολλά πάρτι, ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν ήταν παιδικό πάρτι σίγουρα.
0: Σε έκανα σε σκηνή να είσαι ο βασιλιά του dance floor.
1: Χαίρομαι, Μιράντα μου, που κάνεις τέτοιες σκηνές στο μυαλό σου. Είναι πολύ ρεαλιστικές. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, γιατί βλέπω τη Σοφία να έχει μια ανησυχία.
2: Έχω ανησυχία για όσους βρίσκονται στον περιφερειακό, γιατί υπάρχει μποτιλιάρισμα εκεί. Είναι από το ύψος των Σικαιών μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μερικές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στην Μανώλη Ανδρώνικου επίσης έχουμε καθυστερήσεις. Λίγες ακόμη στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής. Στο ύψος του Κορδελιού, αλλά και στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη, εκεί λίγο πριν τη στροφή για την εξωτερική. Για τον περιφερειακό.
0: Ο κόμβος του Καλοχωρίου, ας πούμε, εκεί πέρα, και εσάς που βγαίνετε από Θεσσαλονίκη.
2: Έχουμε και εκεί λοιπόν ένα μποτιλιάρισμα.

0: Καλημέρα σας, ρε παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλή προπαρασκευή να έχουμε.
1: Ναι, είναι προπαρασκευή, όντως. Ναι, ναι. Η Πέμπτη που αγαπάμε, η πρώτη Πέμπτη του Ιούλη είναι αυτή. Και αφού κάναμε έτσι λίγο τώρα πριν τις κουβέντες, πήγαμε λίγο πίσω στον χρόνο. Εγώ φαντάστηκα ένα παιδικό πάρτι. Εντάξει, μπορεί να ήταν εφηβικό, μπορεί να ήταν φοιτητικό, whatever. Κάποια πράγματα στο παρελθόν, Γιώργο. Τι λες να επιστρέψουν αυτά, η ανεμελιά, εκείνο το να μην έχεις πληρώσει λογαριασμούς εσύ στο σπίτι.
0: Α, ναι, γιατί οι λογαριασμοί υπήρχαν, εγώ δεν τους πλήρωνα, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω,
1: ή κάτι πιο συγκεκριμένο. Μπορεί να κάτι που εσένα σου άρεσε ως στυλ, στα ρούχα.
0: Ένα παγωτό θέλω.
1: Παγωτό θέλεις.
0: Ένα συγκεκριμένο παγωτό θέλω
1: δεν
0: να επιστρέψει.
1: Υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, δυστυχώς.
1: Τρέλε πατούσα.
0: Όχι, όχι, δεν ήμουν πατουσάκια. Κοίταξε να δει. Συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι έπαιξε. Ούτε τώρα. Πιστεύω όμως ότι έπαιξε ένα ρόλο για μια μερίδα τότε, παιδιά. Τέλος πάντων. Ήταν ένα που ήταν. Θυμάμαι και πια από ποια εταιρεία, τώρα μην την πω. Γιατί υπάρχει ακόμα.
1: Κυπελάκι.
0: Όχι, όχι, ήταν ξυλάκι,
1: ναι.
0: Το οποίο απ' έξω είχε σοκολάτα με αμύγδαλα,
1: ναι.
0: Και στη μέση,
1: ναι.
0: Κάτω από την κρέμα είχε ένα κομμάτι σοκολάτα.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό, ναι.
0: Εκείνο το σκληρό που το δάγκωνε, ήταν πάνω στο ξυλάκι. Ήταν τέλειο εκείνο το πράγμα. Εκείνο θέλω να επιστρέψει.
1: Γιατί
0: τα υπόλοιπα όλα, εντάξει, άντε, πες τα εσύ.
1: Δεν βαριέσαι. Α, καλά, ναι. Μπορεί να είναι πολλά ακόμα. Όχι, το πω εγώ, θα τα πούνε φίλοι μας, καλέ. Και φίλες.
0: Άντε, φίλοι μας, ήρθε η ώρα να απαντήσετε στην ερώτηση της ημέρας που, όπως κάθε πρωί, θα βρείτε στο Facebook του Κοσμοράδιο. facebook.com κάθετο Κοσμοράδιο 951.
1: Τι θέλετε να επιστρέψει από το παρελθόν, φαγόσιμο. Φορέσιμο.
0: Πρόσωπο.
1: Κατάσταση.
0: Κυβέρνηση. Πείτε εσείς τώρα.

0: Εχθές το απόγευμα, το βραδάκι, ένα ωραίο αεράκι φύσωσε και εκεί που ήσουν.
1: Ναι, βεβαίως, και κράτησε και έμεινε. Μη σου πω και σήμερα το πρωί τι καλά που ήταν.
0: Καλό ήταν, ναι.
1: Είχα ανάψει το κλιματιστικό και μετά ξαφνικά λέω: άντε να δω τι γίνεται έξω.
0: Γίνεται να συμφωνήσουμε με κάποιον να φυσάει κάθε βράδυ αυτό. Άντε το μεσημέρι να το παλεύουμε μόνοι μας.
1: Πόσο κάνει να το πληρώσουμε στο κάτω-κάτω,
0: πόσο κάνει τέλος.
1: Πόσο.
0: Τι να κάνει, ρε Μιράντα, τώρα δεν μα.
1: Και νιώθω ότι κάπου ήρθαν κάτι σύννεφα, ίσω κάπου έβρεξα, δεν ξέρω, κάπου πολύ πιο ψηλά εννοείται. Και άλλαξε λίγο το σύστημα και έφερε αυτή τη δροσούλα. Βέβαια, φτάσαμε τους 34,5 στο κέντρο χθες.
0: Καλά, το μεσημέρι το καταλάβαμε, προς Θεού.
1: Ναι.
0: Βγήκα σε κάποια φάση λίγο στο μπαλκόνι, λέω: άντε να περίμενα μια διανομή να μου γίνει. Και λέω: παίρνει ο διανομέας, μου λέει: έρχομαι, φτάνω. Με ξαναπαίνει στο καπάκι, μου λέει: αχ, χίλια, συγγνώμη, έχω ακόμα έναν. Πρέπει να πω: θα είμαι εκεί σε 10 λεπτάκια.
1: Και...
0: λέω: μην ξαναξαπλώσω, θα κοιμηθώ. Θα βγω λίγο στο μπαλκόνι,
1: ναι,
0: έτσι, να κοιτάξω την γειτονιά.
1: Ποτίσει τα λουλούδια.
0: Κόντεψα να πεθάνω. Όχι, καλά, μεσημεριάτικα τα λουλούδια. Τι θέλω να τα ξεκάνω.
1: Τόσο μεσημέρι μου.
0: Τα βράζανε.
1: Δεν τα βλέπει ο ήλιος.
0: Ούτε καν, όχι, όχι. Τα βλέπει και τα βλέπει έτσι, μέσα στα μάτια.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, 26 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, στα ίδια με χθες είμαστε περίπου. Μισό βαθμό χάσαμε.
1: Okay.
0: Θα τον βρούμε, δεν είναι κάτι τώρα, μην φαντάζεστε.
1: Αλίμονο.
0: Μέχρι 33 θα δούμε και καλά το μεσημέρι, το θερμότερο ανεβαίνει.
1: Κάτι εκείνα τα σύννεφα που φέρνει καμιά βροχούλα, έτσι, κάτι, μια πιθανότητα.
0: Αυξημένη συννεφιά μας λέει για το πρωί. Βλέπεις εσύ έξω καμιά αυξημένη συννεφιά? Εγώ καμία. Εσείς φίλοι μας, αν βλέπετε, πείτε μας που τη βλέπετε, αλλά στο κέντρο της πόλης μπα. Αραιή συννεφιά έτσι προς το μεσημέρι μας λέει, αλλά σίγουρα δεν φέρνει κάτι άλλο. Και είπαμε μέχρι 33, που όσο να πει στο κέντρο της πόλης μπορεί να τους δούμε και παραπάνω.
1: Καλά, σίγουρα το νιώθουμε αλλιώς. Και άλλο και αύριο κάπως έτσι μέχρι 35. Μια βροχούλα δίνει έτσι Σάββατο ξημερώματα, αλλά πειράζει.
0: Έχουμε ακόμα. Θα,
1: είπαμε,
0: Σάββατο,
1: αυτό εξατμίζεται έτσι κι αλλιώς, και να πέφτει, φεύγει. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε προσολοταχώς πανέτοιμοι για που σου κου.
2: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
8: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
8: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: αναρωτιέστε, είστε στον καλύτερο μέρος, το Κοσμοράδιο 95,1. Θέλετε να περνάτε καλά και το έχουμε αυτό, το έχουμε βρει εδώ
1: βεβαίως,
0: πέρα.
1: Βεβαίως, και σας ετοιμάζουμε κάθε πρωί, 8 με 12.
0: Πρωινό, υπέροχο. Ο Γιώργος Τσιμεντζής και η Μιράντα Σμουλιώτη είναι εδώ.
1: Αυτή
0: και
1: ενώ την εβδομάδα
0: έχουμε πει πως δεν θα πούμε άλλα για τους λαγοκέφαλους, γιατί λίγο έχουμε.
1: Ναι. Όχι, δεν θα σας πούμε που έχει και που δεν έχει. Δε, αφήστε το αυτό.
0: Θα σας πούμε ότι κάποιος σκέφτηκε ότι κάτι μπορεί να κάνει με τους λαγοκέφαλους, να φανούν χρήσιμοι για τον ίδιο βασικά και για την τσέπη του. Μια τουρκική εταιρεία αποφάσισε να φτιάξει τσάντες.
1: Τι τσάντες?
0: Τσάντες από το δέρμα.
1: Από λαγοκέφαλο.
0: Το λαγοκέφαλο, βεβαίως. Στην Τουρκία, βέβαια, ξέρετε, είναι χρόνια που τους έχουν επικηρύξει εντός εκτός εισαγωγικών.
1: Μάλιστα.
0: Κυνηγάνε, παίρνουν το χρήμα, την επιδότηση, εν πάση περιπτώσει, για να μειωθεί ο πληθυσμός. Έδωσε οικονομική αξία λοιπόν στο δέρμα του ψαριού και θεωρούν πως αυτό θα είναι ένα κίνητρο να το αλλιεύουν, να ελεγχθεί ο πληθυσμός και σου λέει, θα πουλάμε και την τσάντα 300 ευρώ, ας πούμε.
1: Κάνει τόσο το δέρμα του λαγοκέφαλου, αφού 5 ευρώ το πουλάνε το κιλό.
0: Ναι, αλλά σου λέει, εγώ έχω κάνει και μια διεργασία. Είναι η τεχνική μου. Χειροποίητη, Γιώργο.
1: Χειροποίητη.
0: Δεν ξέρω, ίσως να βγει σε τσαντάκι, σε μπανάνα, σε πορτοφόλι, σε. Έχω πάρα πολλές ιδέες. Μπρελόκ επίσης μπορεί
1: μπρελόκ,
0: να γίνει.
1: Μπρελόκ, λαγοκέφαλο.
0: Όχι, με 10 ευρώ. Γιατί όχι.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ. Όχι καθόλου όμω. Δηλαδή, δεν υπάρχει περισσότερο. Ο λαγοκέφαλο. Εσύ έχεις καταλάβει ότι είναι εκείνο το ψάρι που βλέπεις το φουσκωμένο με τα τέτοια?
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό υπάρχει πάρα πολλά χρόνια αποξηραμένο στα τουριστικά μαγαζιά που το έχουν εκεί πέρα και κρέμεται και το παίρνεις και το κάτι. Είναι, νομίζεις, ομοίωμα?
0: Δεν ξέρω αν το ίδιο λες.
1: Είναι πολύ ξάδερφος.
0: Ότι υπάρχει, να έχει πολλά είδη. Ναι. Η αλήθεια δεν είναι μόνο ένα.
1: Το δικό μας φουσκώνει, έχει και αγκάθια.
0: Όχι, δεν είναι αυτό που πρίζεται.
1: Όχι. Γιατί εγώ από αυτό που βλέπω που πρίζεται προχθές το δείχνανε. Είναι τετραοδοντίδες και αυτά, Μιράντα μου. Άμα θες να μιλήσουμε επιστημονικά.
0: Ωρε φίλε!
1: Πάρε και μια ανατάσα τώρα να στρώσεις.

0: Να ξέρετε, εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης λέει ρίτα-ρίτα. Ναι. Εντάξει, και μετά λέει ένα ρίχτα. Εντάξει, στην αρχή είναι ρίτα-ρίτα.
1: Το όνομα ρίτα.
0: Ναι.
1: Πώς λέει.
0: Στην αρχή και εμείς λέγαμε ρίχτα-ρίχτα σε μένα ρίχτα, αλλά μετά μπήκαμε και είδαμε τους στίχους. Και είναι το αντικείμενο του πόθου.
1: Φωνάζει κάποια ρίτα.
0: Ναι, είναι ο εφηβικός του έρωτας, άμα δείτε και το βίντεο κλιπ.
1: Εγώ όταν λέμε ρίτα, ξέρεις, τη Σακελαρίου σκέφτομαι.
0: Ωραία.
1: Και πλέον τη ρίτα του φίλου του Θανάση, τη Γατούλα, που είναι.
0: Εγώ πρώτα σκεφτά, μπήκαμε και είδαμε τους στίχους. Και είναι το αντικείμενο του πόθου.
1: Φωνάζει κάποια ρίτα.
0: Ναι, είναι ο εφηβικός του έρωτας, άμα δείτε και το βίντεο κλιπ.
1: Εγώ όταν λέμε ρίτα, ξέρεις, τη Σακελαρίου σκέφτομαι.

0: Ήρθε να κάνουμε μια βόλτα ακόμη για αυτούς που μπορεί να μην είναι στη δροσιά. Είναι αλήθεια, να είναι στους δρόμους της πόλης. Τι γίνεται, ρε Σοφία?
1: Μπορεί να είναι στην Εθνική Οδό εκεί προς Κατερίνη, στον κόμβο Καλοχωρίου, όπου παραμένει το μποτιλιάρισμα. Όπως και στον περιφερειακό, έχουμε από το ύψος των Σικιών μέχρι και την Τριανδρία και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στη Μανώλη Ανδρόνικου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα σας φίλοι μας και φίλες μας, εδώ είστε στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πού αλλού βρε, περνάτε ωραία, περνάτε καλά, αυτό θέλουμε και ακόμα καλύτερα. Γεια σου Ελένη, γεια σου Χρήστο εκεί στη Στοκχόλμη. Γεια και στην άλλη την Ελένα, η Ελένη που λέει Ιουπί, προπαρασκευούλα. Τα εφεύστα
0: κάνω. Το μελοποίησες κιόλας.
1: Ναι, το φαντάζομαι γιατί έχει τόσο ενθουσιασμό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλλη, τι κάνει.
0: Γεια σου Έλλη.
1: Έλλη.
2: Καλημέρα.
1: Από το Κοσμοράδιο 95,1 είμαστε.
0: Μπράβο μας.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι, πας στη δουλειά από δαράτη?
2: Πάω στη δουλειά, ναι.
0: Έχεις αίσθηση ή ακόμα παλεύετε?
2: Ακόμα παλεύετε, νομίζω.
0: Ευτυχώς.
1: Σε ποια περιοχή κινείσαι, Έλλη μας?
2: Κάτω στο Παρδάρι,
1: ναι.
2: Προς Δωδεκανήσου.
1: Αχα, οκ. Κάνεις και τη γυμναστικούλα σου το πρωί, περπάτημα.
2: Βεβαίως.
1: Ωραιότατα. Και Έλλη, μάθαμε πως είσαι και λίγο κουρασμένη, λίγο.
0: Θες άδεια, θα την κανονίσουμε εμείς. Λέγε.
1: Λίγο.
0: Πες το και θα γίνει.
1: Έχεις μια πίεση από την καθημερινότητα και από τα δυο τα αγοράκια σας. Και είναι.
0: Έχει
1: και
0: ένα τραγούδι που λέει έχω μια κούραση βαριά.
1: Όπα. Αυτό.
0: Ναι, δεν βλέπεις TikTok.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Εσύ άλλη βλέπεις TikTok?
2: Όχι, είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: ευτυχώς.
0: Θα σας τα μάθω εγώ με στεναχωρίες.
1: Είμαστε πολλοί. Απέχουμε από το σπορ. Έλλη, Ελάκη, με το καλό να γίνεις θεία. Σου ευχόμαστε. Πότε,
2: ναι.
1: πότε έχουμε τα ευχάριστα?
2: Έχουμε ακόμα μερούλες.
1: Μια...
0: Σε μερούλες μετριούνται ή σε εβδομάδες?
2: Ναι, σε μερούλες.
0: Άντε, με το καλό.
1: Με το καλό, όλα να πάνε καλά και κάνει υπομονή. Φαντάζομαι θα έρθει κάποια στιγμή η άδειά σου, η ξεκούρασή σου.
2: Ένα μήνα περίπου. Μετράμε αντίστροφα.
1: Θα περάσει, Βρέλη. Κοίταξε, ο Τάσος σου που σε σκέφτεται, ναι, και σε νοιάζεται, μας είπε, ναι, να σου κάνουμε ένα τηλεφωνηματάκι, να σου κάνουμε έκπληξη, να ανατρέψουμε λίγο την κατάσταση και να σε κάνουμε να χαμογελάσεις.
2: Χριστέ μου.
1: Ναι, δεν το περίμενες,
0: Όχι.
1: Κι όμως
0: ακόμα είναι έτσι σε μια κατάσταση, λες τώρα γίνεται, δεν γίνεται αυτό.
1: Πόσο χαιρόμαστε για αυτή την ανατροπή. Τι ωραία. Έτσι, είδες, Έλλη, από εκεί που δεν το περιμένεις, τσούκνε μια έκπληξη και τώρα χαμογελάς.
0: Ωραία.
1: Η μέρα σου ξεκίνησε αλλιώς. Σε φιλούμε να έχεις μια όμορφη μέρα, με το καλό να έρθει τον μπεμπέ να σε κάνει θεία, να είναι γερό και καλότυχο. Φιλάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Φιλιά πολλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Bye bye.
1: Και είναι τώρα η Έλλη στη φάση που κλείνει το τηλέφωνο και λέει καλέ, τι μου συνέβη μόλις.
0: Τι ήταν αυτό, Παναγία μου? Τι έγινε?
1: Εγώ για δουλειά πάω και να, ορίστε. Είδατε πώς κάτι πολύ απλό κάνει κάποιον δικό σου άνθρωπο τόσο χαρούμενο, απλά και ωραία. Και συνεχίζουμε βεβαίως, γιατί όλα τα τηλεφωνήματα έκπληξη που γίνονται τα έχετε ζητήσει εσείς.
0: Βεβαίως.
1: Με μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber.
0: Στο 6982-951-951. Θέλουμε όνομα και τηλέφωνο όποιος θέλετε να καλώσουμε.
1: Νίκο. Αχ, τι γραμμή είναι αυτή? Νίκο,
3: ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου,
3: καλημέρα.
0: Νίκο.
1: Μας ακούς καλά?
3: Αρκετά καλά.
1: Ωραία.
0: Α, μπράβο.
1: Τέλεια. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Είμαστε.
1: Και...
3: Ωραία.
0: Και εγώ τι να κάνω, λέει ο άνθρωπος. Και δίκιο έχει.
1: Κοίταξε, εμείς στη δουλειά μας είμαστε.
0: Ναι.
1: Δουλειά είναι αυτό που κάνουμε, δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε. Εσύ είσαι και εσύ στη δουλειά σου?
3: Είμαι με το γιο μου αυτή τη στιγμή.
1: Τι ωραία.
3: Και του δείχνω τα βήματα.
1: Ναι.
3: Για να μπει και αυτό στη δουλειά.
1: Α, με το καλό. Τι αντικείμενο έχει η δουλειά σου, Νικό?
3: Εμπορία ξυλίας είναι η δουλειά που είμαστε.
1: Ωραία, πάει καλά, όλα εντάξει.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Ευχαριστημένος, μια χαρά, Νίκο. Μια... Σε ποια περιοχή είσαι?
3: Είμαστε στο Λαγκαδά.
1: Λαγκαδά. Τα χαιρετίσματά μας εκεί, εμείς από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νίκο, αυτό το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από τη σύζυγό σου την Ελευθερία.
3: Έτσι, φαντάστηκα.
1: Έτσι απλά για να σου πει ότι σε σκέφτεται συνέχεια. Συνέχεια.
0: Συνέχεια.
1: Αυτό. Σε έχει το νου της. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είστε μαζί, αλλά
3: να
1: το
3: είστε καλά.
1: Να δηλώνει κάποιος.
3: Να μεταφέρετε τέτοια ωραία μηνύματα αγάπη.
1: Ευχαριστούμε. Να, αυτό ακριβώς θέλουμε. Να τα εισπράττετε κι εσείς με ωραίο τρόπο. Φιλάκια πολλά και καλή μεταλαμπάδευση της γνώσης στο γιο.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Γεια σου, Νικό.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα.
1: Να έχεις μια ωραία μέρα.
0: Κάτσε να δω, μπορώ να σου βάλω να ακούσεις λίγο το τραγούδι που λέγαμε πριν.
1: Σε αυτό με την κούραση βαριά. Δεν θέλω, Γιώργο, δεν έχω κούραση.
4: Κούραση βαριά.
1: Δεν το πιάσα μέσα.
0: Δεν το κατάλαβες όπως το είπα.
4: Σώμα μου και στην καρδιά.
1: Τώρα προσβάλλω το.
0: Έχει ξαναγίνει viral πάντως, να ξέρεις.
1: Κάτι πήρε
0: πολλά χρόνια.
1: Το αυτί μου, ναι. Το είχα σαν εικόνα, όχι τόσο σαν ήχο. αλλά πολύ ωραία. Εμείς ευχόμαστε να μην έχετε κούραση και αν ακούτε το τραγούδι σας ξεκουράζει.
5: Σίγουρα.
1: Αυτό είναι. Και αν θέλετε εμείς να κάνουμε εκπλήξεις, εδώ είμαστε. Κάτσε να δω, ήρθαν κάτι μηνύματα τώρα να απαντήσουμε λιγάκι.
0: Λέγε εσύ να στείλουν κι άλλα.
6: Που καλέσατε.
1: Γεια σου, Χαρούλα. Η Χαρούλα με αγάπη μας στέλνει τα φιλιά της και εδώ είναι και ο Αχιλλέας. Ωραία μέρα ξανά.
0: Γεια σου, Αχιλλέα. Όταν λες ωραία μέρα, τι φάει ωραία μέρα, να ξέρουμε.
1: Ότι δεν έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ότι δεν καίγεται το είναι του εκεί πέρα.
1: Το ποπουδάκι του.
0: Εγώ είπα το είναι. Αμάνεση το.
1: Ναι, εσύ ο κομιλφό και εγώ είμαι η άγαρμπη.
0: Είσαι.
1: Να μην πω τίποτα άλλο.
0: Αχιλλέα, να ξέρει. Κάποιο από το στούντιο σκέφτεται το πώ. Και είναι η Μιράντα.
1: Ντροπή. Χρυσή. Χρυσή.
7: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Χρυσή.
1: Σε ξυπνήσαμε.
0: Αχ, συγγνώμη, βρε Χρυσή, συγγνώμη, δεν φταίμε εμείς.
1: Μας βάλανε να σε ξυπνήσουμε. Επίσης, Χρυσή, δεν πειράζει, είχες γενέθλια χθες.
0: Ναι, ας απαντούσες χθες που σε πήραμε πρώτη φορά.
1: Θα σου πούμε χρόνια πολλά.
0: Γεια ακού. Χρόνια πολλά, κάτια μου πιο και επιθυμείς. Ότι δεν το έχει κλείσει η Χρυσή ακόμα είναι επιτυχία, ε.
1: Όχι, περιμένουμε να ακούσει. Πώς τα πέρασες χθες?
7: Πολύ ωραία.
0: Πολλά θέλετε, λέει τώρα πρωινιάτικα.
1: Να σου δώσουμε και λίγο περισσότερο χρόνο να σκεφτείς. Κάποιος μας έβαλε, μας πλήρωσε.
0: Μας πλήρωσε.
1: Περιμένω εγώ.
0: Δεν έχω πάρει το μερίδιο μου.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Για να σου πούμε ή το τσιγάρο ή εγώ. Τελεσυγγραφώ. Αν θα τα χάνες μια μέρα και τα δυο, τι θα σου λείπε πιο πολύ, θα θέλα να δω.
0: Καλέ, το τσιγάρο το όλο.
1: Ή εγώ.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Ο Καρβέλας.
0: Όχι, ποιος το λέει στη φίλη μας?
1: Θα μας πει η φίλη μας.
0: Για πες, φίλη μας.
1: Έχεις αποφασίσει, έχεις διαλέξει βασικά στο δίλημα.
0: Το τσιγάρο ή αυτόν.
1: Η Χρυσή θα απαντήσει μόνο
0: η
1: με ήχους.
0: Τώρα θέλει ένα καφέ και μετά να συζητήσουμε ξανά.
1: Είναι ένας θαυμαστής.
0: Θαυμαστής.
1: Και όλοι όσοι σε αγαπούνε και νοιάζονται. Να σου πω, είσαι φουγαρό.
7: Όχι, καθόλου.
1: Και γιατί στο αφιερώνουν αυτό?
7: Δεν ξέρω, πραγματικά κι εγώ αναρωτιέμαι.
0: Δεν καπνίζεις, δεν καπνίζεις καθόλου.
7: Όχι, καπνίζω.
0: Ένα, γι' αυτό μάλλον.
1: Μάλλον για το λίγο που κάνεις ή όσο κάνεις, ενοχλεί.
0: Ενοχλεί.
1: Ενοχλεί το Σταύρο, τη Νικολία ή τον, δεν ξέρω αν είναι, στη Σοφία και τον Πάνο. Εντάξει.
0: Ξέρεις κανέναν τέτοιο? Άντε να δούμε τώρα.
7: Εγώ να ρωτήσω λίγο ποιοι.
0: Ναι, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ από την πρωινή μας εκπομπή. Μας ακούνε τώρα και άλλοι.
1: Ο Γιώργος και η Μιράντα είμαστε, να σου συστηθούμε κιόλας αν δεν μας ξέρεις.
0: Ναι, και αυτό είναι ένα τηλεφώνημα έκπληξη για σένα. Για να το βάλουμε τα πράγματα στη σειρά.
1: Αλλάζει κάτι σε όλα αυτά που σου είπαμε?
0: Ναι.
7: Όχι.
0: Όχι, ωραία. Αυτά τα ονόματα που σου είπαμε τα ξέρεις ή είναι κάτι άγνωστοι που μας βάλανε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
1: Αποκλείω.
7: Όχι, δεν είναι
1: άγνωστοι. Η παρέα σου.
7: Είναι φίλοι, πολύ
0: φίλοι.
1: Ήταν χθες το πάρτι.
7: Τα κορίτσια μου.
1: Τα κορίτσια.
0: Ωραία.
1: Τα αγόρια γιατί καλέ, δεν τα παίζετε?
0: Δεν τα θέλανε.
7: Όχι, δεν τα παίζανε. Ήταν μόνο γυναικεία.
1: Girls night. Καλά, Χρυσή μου, σε αφήνουμε έτσι να το επεξεργαστείς λίγο όλο αυτό.
0: Και πάρε μας μετά πίσω, άμα θέλει. Να συζητήσουμε. Εκτός αέρα.
1: Χρόνια πολλά και πάλι για τα γενέθλιά σου. Φιλιά πολλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια.
1: Και τώρα κάντε το εικόνα ερωτηματικά πάνω από το κεφάλι τη. Τι ήταν αυτό, ποιο να πάρει να ρωτήσει. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Τηλεφωνήματα έκπληξη, πρώτο μέρος τέλος.
0: Βεβαίως, έχουμε και δεύτερο λίγο αργότερα. Τι νομίζατε?

0: Ελάτε, ελάτε, για πάρτε λίγο το κινητό στα χέρια σας τώρα, γιατί ήρθε η ώρα να κερδίσετε υπέροχο δώρο, το οποίο μάλιστα εσείς θα διαλέξετε, έτσι.
1: Βεβαίως, είναι το πρώτο δώρο της ημέρας. Ξέρετε, εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 κάθε ώρα έχει και ένα δώρο. Ώρα για Pharmatip, δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ, κορεάτικα καλλυντικά, το skin care σας αλλάζει, πάει σε άλλο επίπεδο με την τεράστια γκάμα προϊόντων που θα βρείτε. Κατσιμίδι 2 θα πάει ο τυχερός ή η τυχερή.
0: Και θα διαλέξει από κοντά, από μια τεράστια ποικιλία προϊόντων, είτε θέλει κάτι σε φροντίδα, είτε θέλει κάτι σε καλλυντικό, είτε οτιδήποτε, δεν είναι δικό σας. Αντιλιακή προστασία,
1: αντιγύρανση, ενυδάτωση, τα πάντα για όλο το πρόσωπο και το σώμα βεβαίως. Πάρε το κινητό σας, μπείτε στο Viber και στείλτε μας μηνύματα.
0: Στο 6982-951-951 που είναι το Viber του Κοσμοράδιο, γράφετε πρώτα τη λέξη Pharmatip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μας στέλνετε το μήνυμα. Εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Και έτσι θα πάρετε το πρώτο δώρο, αλλά να ξέρετε πως όταν τα πράγματα είναι καλά, συνήθως δεν αγχωνόμαστε για τίποτα. Όταν κάτι στραβώνει όμως, λέμε, α, τι έγινε με την ασφάλεια του οχήματος, έχω αυτή την κάλυψη, έχω τα φυσικά φαινόμενα. Τι είναι αυτά τα φυσικά φαινόμενα?
0: Insurance Market, Μιράντα μου, για να μην έχεις απορίες, να μπορείς να συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και να έχεις και ανθρώπους όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν σε περίπτωση που χρειαστεί.
1: Κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες, απλά και κατανοητά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
3: Η ώρα είναι 9.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες κοπής πρασίνου και σήμερα στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης Έδεσας. Δήμος Πέλλας. Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από την γέφυρα του Λουδία. Βασίλης Λεβέντης. Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών σε ηλικία 75 ετών. Ουκρανία. 6 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε όλη τη χώρα. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη με 3-2 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 2-0 τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιο είναι το ελληνικό νησί που βρίσκεται στους κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς για αρχές καλοκαιριού?
3: Ετοιμαστείτε να πάτε για γεύμα στο εστιατόριο Αρίστος στον Όρμο Παναγιάς. Πληρέστατο, θα το κερδίσετε σε λίγο εδώ στο πρωινό.
2: Εγώ είμαι έτοιμος. Αλλά έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα. Φυσικά, οι μεγαλύτερες επιτυχίες, τα αγαπημένα σας τραγουδιά είναι όλα εδώ. Μείνετε εδώ. Είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τραγουδάρα, θα πω εγώ.
1: Αντώνιο.
0: Έτσι, μοναδικό. Και υπέροχο.
1: Αυτό, ξέρετε, τώρα Σεπτέμβριο θα γίνει χαμό.
0: Τι έχει να γίνει, τι έχουμε να ζήσουμε σε εκείνη τη συναυλία. Ξέρετε, το κάνω εικόνα λίγο. Και νιώθω πω.
1: Τώρα θα δούμε τότε.
0: Πω 12 του Σεπτέμβρη ναι. Θα λυθούν οι απορίε τότε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, Κοσμοράδιο 95,1 σε κάθε στιγμή όπου κι αν είστε, είτε είστε κοντά, είτε μακριά, είτε ακούτε από το application, smartphone, tablet, ό,τι και αν έχετε, κατεβάστε το δωρεάν και ωραία να μας ακούτε. Έτσι, απολαυστικά, σαν να τρώτε μια φέτα καρπούζι, ας πούμε.
1: Αχ, Μιράντα, εχθές πέτυχα το πρώτο ωραίο καρπούζι του καλοκαιριού.
0: Γιώργο μου, μπράβο.
1: Είχα φάει μέχρι τώρα κάτι αγκούρια κόκκινα που δεν φαντάζεσαι.
0: Σε θυμάμαι πέρυσι που πραγματικά ήσουν απογοητευμένο, δεν είχε πετύχει.
1: Πάντα μόνο... θα ξαναφάω καρπούζι τη ζωή μου.
0: Ναι, μόνο άχυρα έτρωγε.
1: Φέτο όμω, να είναι καλά το χθεσινό μάρκετ, ξηγήθηκε.
0: Και μάρκετ κιόλα.
1: Γιατί είχα πάρει
0: από...
1: και από μανάβικα και από πλανόδιο
0: από
1: και
0: λαϊκή.
1: Από τέτοια. Λαϊκή δεν έχουμε μόνο στο κέντρο. Πήγες, να μου φέρετε μία. Θέλετε, εγώ θα πηγαίνω να ξέρετε, σα τορκίζομαι. Μ' αρέσει πολύ η λαϊκή, τραβλαίνομαι. Όταν ήμουν στι αίρε μικρό, πήγαινα κάθε τρίτη με τη μαμά μου στο παζάρι. Έκανα κόπανα από το σχολείο.
0: Κουβαλούσα
1: όχι ψέματα. Ήμουν πρωί-απόγευμα. Είχαμε τότε διπλοβάρδιε. Τι εβδομάδε που ήταν τέτοια, με έπαιρνε μαμά μου, κουβαλούσα. Εγώ τα φασολάκια ξέρω εγώ τι ήταν. Εχθέ όμω.
0: Καλό
1: αυτό το ωραίο ρε παιδί μου να κάθεσαι εκεί στον μπαλκόνι να σε φυσάει και ο αέρας του
0: πιζούσε. Τρέχουν τα ζουζάρα, τρέχουν τα ζουμιά.
1: Καλά, δεν τρέχουν και ζουμιά. Δεν ψυχήσε τώρα.
0: Δεν είχε, δεν ήταν ζουμερό.
1: Είχε ρε παιδί μου, δεν τρέχουν και πάνω.
0: Τα κουκουτσάκια τι κάνανε.
1: Τα κουτσάκια τα καταπίνω σιγά. Τι να φοβάμαι, μην φυτρώσει καρπουζιά στην κοιλιά μου. Με συγχωρεί τώρα, είσαι με τα καλά σου.
0: Αυτό ο μύθο ο τεράστιο. Να σου πω, φέτα έβαλε στο καρπούζι.
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν είσαι από αυτό.
1: Όχι, όχι, θέλω να σκέτω.
0: Καλά κάνει, Γιώργο.
1: Το καρπουζάκι εκεί έτσι όπω είναι, μια χαρά, κανένα πρόβλημα.
0: Απλόλυτο, από μόνο του στέκεται καλά και μόνο του, δεν χρειάζεται συνοδεία.
1: Έχω δει και πολλού ανθρώπου μου, το έχει πει φίλο αυτό, ότι οπωσδήποτε το τρώνε με ψωμί το καρπούζι στο χωριό του. Ναι, ναι, είναι προεπιλογή, δεν υπάρχει α πούμε. Δηλαδή πρέπει να πει μη μου βάλει ψωμί. Αν δεν θες.
0: Συγγνώμη, μια φέτα καρπούζι κάτω και μια φέτα ψωμί πάνω ή αντίστροφα.
1: Δεν το κάνω σάντουιτς καλέ. Όχι, έχει από δίπλα. Πώς τρως, ας πούμε, με το μεσημεριανό.
0: Ναι.
1: Έχεις από δίπλα. Τρως λίγο ψωμί.
0: Το έκανα αλλιώς εικόνα.
1: Να ρουφάει τα ζωμιά. Δεν ξέρω πώς το έχουν στο νου του, αλλά έτσι χορταίνουν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων.
0: Περί ορέξεως και περί φέτας καρπουζιού σας έχουμε και ερώτηση στο Instagram. Μπείτε και απαντήστε μας να μας πείτε αν είστε από αυτούς που τρώνε το καρπούζι με τη φέτα.
1: Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Μπείτε στα story, θα δείτε και άλλα πολλά και ωραία, αλλά μόλις φτάσετε στο τελευταίο, ψηφίζετε κιόλας.

0: στείλετε και ένα βιντεάκι για εσείς που είστε στο παλέφι το Πέλλας, όχι σε μένα, εδώ στο Viber του Κοσμοράδιο.
1: Τι κάνουν τα παιδιά?
0: Μαζεύουν τα ροδάκινα.
1: Αχ, μπράβο, για στα χέρια τους.
0: Παναγιώτης, Ελένη, Μαρία, Κωνσταντίνος, φιλιά πολλά, πολλά, πολλά σε όλους εσάς.
1: Φιλιά και καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
0: Και η σοδιά να είναι καλή και να μοσχοπουληθεί, ευχόμαστε.
1: Ναι, τώρα γι' αυτό έχω κάτι αμφιβολίες. Πού μαθαίνω πόσο τα δίνουν οι παραγωγοί.
0: Ναι, δεν τα δίνουν πολύ.
1: Και πόσο τα παίρνουμε εμείς στο τέλος.
0: Πάμε να τα πάρουμε κατευθείαν.
1: Σούπα, να πάμε μια μέρα να πάρουμε από δύο κλούβες.
0: Κλούβες, αν έτσι
1: κλούβες
0: τα λένε.
1: Τις λέει ο φίλος μου, για να ξέρετε τι θα λένε και τα παιδιά εκεί.
0: Σωστά.
1: Από τα ίδια μέρη είναι.
0: Όπου και αν είστε, ό,τι και αν μαζεύετε και τα κεράσια και αυτά που μας φέρατε προχθές που από η φίλη Ελένη. Τι
1: μπράβο,
0: έκανε,
1: Ελένη, μπράβο, μπράβο, υπέροχη.
0: Έχουμε ακόμα απόθεμα. Φιλιά πολλά σε όλους και όλες, όπου και αν βρίσκεστε και.
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης μας. Πει Σοφία, πώς θα περνάνε φίλοι οδηγοί.
2: Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Εθνική Οδό προς Κατερίνη, εκεί λίγο πριν τον κόμβο του Καλοχωρίου. Επίσης παραμένει και το ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό από την Πολύχνη μέχρι την Τούμπα, κυρίως με κατεύθυνση προς τα ανατολικά αλλά και προς δυτικά έχουμε καθυστερήσεις και μερικές ακόμη έχουμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: Λοιπόν, ένα υπέροχο βίντεο ανέβασε χθες ο Χρήστος Μάστορας.
1: Ναι, ναι.
0: Να τραγουδάει το τραγούδι στα ισπανικά.
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Πολύ καλό. Και αν θέλετε να τον δείτε και στο κοσμοράδιο.gr. Να υπάρχει και να μην ψάχνετε να δείτε τώρα πώς να το ψάξω αυτό από εδώ, από εκεί.
0: Καλά. Θα βάλω και στο Instagram να ξέρουν.
1: Ναι.
0: Οι πιο γρήγοροι μπείτε στο κοσμοράδιο.gr ή οι υπόλοιποι μπείτε στο Instagram.
1: Σας το κάνουμε εύκολο. Λοιπόν. Τι είναι αυτό. Α, εντάξει.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Πώς είσαι, όλα καλά.
2: Μια χαρά.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Τα πόσα κλείνεις για
2: τα γενέθλιά. Τα 50.
1: Έλα ρε.
0: Μπράβο.
1: Δεν σου φαίνεται, δεν σου ακούγεται.
0: Γέρος, γέρος να είσαι, γέρος.
1: Τάσο,
2: να είσαι καλά, να
1: είσαι. Έχεις φτάσει το... Θα ακουστεί βαρύ.
0: Το μισό αιώνα θα του πεις τώρα. Δεν τροπή σου.
2: Έχουμε άλλο μισό.
1: Αυτό. Α, μπράβο. Αισιόδοξο το βλέπει ο άνθρωπος. Είμαστε στα μισά της διαδρομής. Μπράβο, ρε Τάσο.
0: Έτσι θα σου πω και σένα θα φτάσεις, να ξέρεις.
1: Το νου σου, ε. Καλό που σου θέλω.
0: Δεν είπα πότε.
1: Τάσο.
0: Γεια σου, Τάσο. Συγγνώμη, Τάσο, να ξέρεις πήρα το αίμα σου πίσω χωρίς να καταλάβεις πώς.
1: Γιατί ο Τάσος δεν ενοχλήθηκε. Ενοχλήθηκες, ρε Τάσο.
0: Να
1: σου πω, δεν είναι ωραία χρόνια έτσι αυτά που έχεις περάσει. Δεν σκέφτεσαι πράγματα όμορφα να πωλείς και κοιτάς το μέλλον πιο όριμος τώρα και κατασταλαγμένος που ξέρεις
2: ναι.
0: Και όχι
1: που ξέρεις τι θέλεις από τη ζωή
0: σε ρωτή ζητάω.
1: Λοιπόν, μας πει ο Τάσος που έχει φτάσει στα 50 που εμείς ακόμα δεν τα φτάσαμε. Τάσου, πώς είναι αυτή η αίσθηση, δηλαδή βλέπεις τώρα λες
0: κάποια
1: μέσα...
0: μεγάλη διαφορά ας πούμε από τα 30 ή τα 40 εκτός από τις αρθρώσεις
1: κάνεις οπαλάκια. Όταν κάθεσαι.
2: Καμιά φορά ρε παιδιά,
0: ναι. Συμβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα, ας το καλό.
1: Τάσο μου, πήραμε λίγο να σε πειράξουμε. Βασικά, να σου πούμε χρόνια πολλά από το Κοσμοράδιο. Αλλά κυρίως από τους γονείς σου, τη Δήμητρα και τον. Πώς το βολέτε τον παπά, Θανάση.
2: Θανάση.
1: Το Θανάση. Από το ηρωικό σκρά, όπως μας είπανε.
2: Το ηρωικό σκρά, ναι.
1: Και εσύ εκεί είσαι.
2: Όχι, εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη. Πας, τους βλέπεις, βρίσκεστε.
2: Ναι, τους βλέπω, ναι, καθημερινά.
1: Άντε, μπράβο. Να είσαι γερός και δυνατός.
2: Να είσαι καλά, παιδιά. Ευχαριστώ και... πολύ, να είσαι καλά.
1: Και χαρούμενος και στον υπόλοιπο αιώνα τη ζωή σου. Φιλιά πολλά.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Με τους αιώνες λύσαξε.
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Να σου πω λίγο.
0: Έλα, ναι, παρακαλώ. Θες να μιλήσουμε για το δικό σου μέσο αιώνα.
1: Θα
0: όταν
1: μιλήσουμε.
0: Όταν φτάσει.
1: Όταν φτάσει εκείνη τη στιγμή.
0: Θα αργήσουμε πάρα πολύ, Μιράντα.
1: Να μιλήσουμε. Mm. Θα το προσπεράσουμε και κάποια στιγμή θα έρθω και θα σου πω. Γιώργο, πέρασε εκείνη η στιγμή που ήταν να μιλήσουμε για τον αιώνα μου.
0: Πότε θα το θυμηθεί.
1: Αφού περάσουν 20 χρόνια. Λοιπόν, να περνάμε καλά αυτό θέλουμε, παιδιά, τώρα με τις ηλικίες και τις χρονολογίες.
0: Θα σας πω εγώ. Λοιπόν.
1: Γεια σου.
0: Ποια φίλη μας είναι αυτή.
1: Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Sorry, βρε, Ελένη. Τι κάνεις.
3: Καλά, μια χαρά, εσύ.
0: Και εμείς, δόξα τω Θεώ.
1: Εγώ είμαι η Μιράντα.
0: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Και είμαστε
3: καλημέρα, από το... παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Και εμείς εγώ πάμε.
1: Και εμείς, έτσι, να το αποδίδουμε.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Α, μας ξέρεις,
0: κάτι έχει πάει.
3: Δεν εννοείται, σας ακούω. Απλά τώρα είμαι εκτός γραφείου και δεν ακούω.
0: Το μάθαμε και λέμε, κάτσε να την πάρουμε ένα τηλέφωνο. Να μας ακούει το τηλέφωνο τουλάχιστον.
1: Ναι, βρε.
0: Άσε το καλό.
1: Να σου πω, αγαπάς και το Μάνο που λείπει. Το ίδιο.
0: Τον τρίτο της παρέας.
1: Αφού ξέρεις, είμαστε Μάνος, Μιράντα και Γιώργος.
3: Ναι. Εντάξει, όλοι το ίδιο.
0: Μπορείς ναι, αλλά μπορείς να αντέξεις τη χωρίς το Μάνο, δεν είναι έτσι. Ωραία, και εγώ να ξέρεις.
3: Στην τριάδα καλά είναι να μην σπάει, αλλά εντάξει.
0: Τι να κάνουμε, πρέπει να πάρουμε και άδεια.
1: Ναι, για ξεκούραση.
0: Πρέπει.
3: Ο
0: νόμος το επιβάλλει.
1: Ελένη, εσύ πότε θα πάρεις άδεια.
3: Εγώ το Σεπτέμβρη.
1: Α, ε?
0: Έχει ακόμα.
1: Γιατί, σ' αρέσει ο Σεπτέμβρης.
0: Ή τότε βολεύει.
3: Ναι, μ' αρέσει. Λόγω.
1: Καταστάσεων,
3: ναι.
1: Δουλειά,
3: ναι.
0: Προτεραιοτήτων.
1: Okay, ό,τι και αν είναι.
0: Ό,τι είναι
3: είμαστε
0: τώρα.
3: Κοντά στη θάλασσα εδώ, δεν πειράζει.
1: Καλή, πού είσαι.
0: Κάνε τι βουτιέ σου.
1: Πού είσαι.
3: Κοντά στην Κατερίνη.
1: Α, πουλάκι μου, γι' αυτό.
0: Εντάξει, χαλαρά τότε.
1: Μια χαρά. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, να σου ευχηθούμε.
0: Καλή, κάτσε να βάλω και ένα.
1: Κανείς δεν το έχει πει αυτό, Ελένη, όπως εμείς.
3: Όχι, κανείς.
1: Και εσύ να συνεχίσεις να ομορφαίνεις τη ζωή του Δημήτρη, του Στέριου και της Νάσιας, της οικογένειάς σου.
3: Ευχαριστώ.
1: Φιλάκια πολλά.
3: Γεια σας.
0: Φιλάκια.
1: Για την αγάπη μας κάπου εκεί στην Πιερία, σε όλα τα μέρη που ακούνε Κοσμοράδιο 95,1. Βεβαίως. Και όταν πηγαίνετε προς τα εκεί για τις βουτιές σας.
0: Και εκεί να μας ακούτε, εννοείται.
1: Σταθερά.
0: Βεβαίως.
1: Όπου πάτε, μας παίρνετε μαζί σας, την καλή παρέα δεν την αφήνετε. Είναι αλήθεια αυτό. και τις καλές συνήθειες δεν τις κόβουμε, αν μη τι άλλο. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Σέμπη, γεια σου.
0: Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σου Γιώργο και Κατερίνα. Γεια σου Χαρούλα. Α, το καρπούζι λέει Χαρούλα. Το κάνει smoothie με μπανάνα, λέει κάθε πρωί.
0: Με μπανάνα.
1: Ναι.
0: Πάει το καρπούζι με μπανάνα.
1: Είναι νόστιμο, θρεπτικό και σε κρατάει και δεν πεινάς. Θέλει χρόνο βέβαια. Εγώ όλα αυτά τα σκέφτομαι τα smoothie. Ο συνδρομητής που καλέσαμε
0: εδώ. Ναι.
1: Σκέφτομαι το χρόνο που θέλουν. Οπότε δηλαδή προτιμώ αν έκουβε ένα καρπούζι, χλάπ.
0: Το φας το κανένα, το καθένα να τελειώνει. Ναι.
1: Και επίσης το πλύσιμο του blender μετά. Πού το πας αυτό.
0: Μπορεί να τις τα πλένει άλλος, δεν ξέρω. σκέψου το λίγο.
1: Μεγάλη ευκολία συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, άντε να προλάβουμε. Προλαβαίνουμε, άντε. Κάνουμε γι' αυτό.
0: Α, προσπαθήσουμε.
1: The last one.
0: Δεν βιάζεται κανεί. Χρόνο έχουμε.
1: Βέβαια, μπροστά στην αιωνιότητα.
0: Ποιο βιάζεται. Σκοντάφτη. Γυρνάει και γρήγορα επίση.
1: Τα τηλεφωνήματα έκπληξης θα βρίσκεται στο κοσμοράδιο.gr στην ενότητα podcast. Όσα έχουν απαντηθεί, εμεί καλέσαμε όσου ζητήσατε. Και σε πολύ λίγο εκπλήξει. Μουσική και διαγωνισμό.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Μαρσό.
7: Τίτλος
6: Γρανίτα Λεμόνι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα κάψιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: Από την καρδιά μας μια μεγάλη καλημέρα και καλή προπαρασκευή. Ηλιόλουστη προς το παρόν. Παρόλο που κάτι συννεφάκια λέγανε ότι θα μας έρθουν, δεν τα βλέπουμε.
1: Όχι, και μην ανησυχείτε για τίποτα. Ζεστούτσικη και η σημερινή ημέρα. Το μυαλό μας μπορεί να τρέχει σε καλοκαιρινές διακοπές. Και όταν μαθαίνουμε.
0: Ραντεβού, ναι.
1: Αυτά και διαβάζουμε ότι υπάρχουν διάφορες πλατφόρμες ταξιδιωτικές ανά τον κόσμο που αναδεικνύουν τα ελληνικά νησιά στους κορυφαίους προορισμούς του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, έχει ένα αφιέρωμα η πολύ γνωστή και η δημοφιλής γερμανική ταξιδιωτική πλατφόρμα Holiday Check, η οποία ένα ελληνικό νησί το ξεχωρίζει, σου λέει, ρε παιδί μου, ειδικά για αρχή του καλοκαιριού.
1: Δεν είναι Κυκλάδες, δεν είναι Ιόνιο.
0: Όχι.
1: Πιάστε Δωδεκάνησα, δεν είναι εκεί. Η Σάμος είναι, τέλος πάντων.
0: Η Σάμος είναι.
1: Που δεν το περίμενα πραγματικά. Ξέρουμε κάποιον που είναι στη Σάμο.
0: Ξέρουμε.
1: Πολλές φορές μας πενεύει. Μια φίλη μου επίσης θα πάει εκεί. Και είναι από τις 10 καλύτερες προτάσεις που συνδυάζουν αυθεντική εμπειρία, φυσική ομορφιά, προσιτό κόστος διακοπών. Σημαντικό. Και καλή ποιότητα υπηρεσιών. Σου φέρουν, λέει, εκεί την χωριάτικη.
0: Έχουν και ωραία κρασιά στη Σάμο, δεν έχουν?
1: Βέβαια έχουν. Και βλέπει, έχει και βουνό και θάλασσα. Έχει και πεζοπορικές διαδρομές. Γιώργο, φαντάζομαι αυτό είναι το μεγάλο κίνητρο για σένα.
0: Οι πεζοπορικές διαδρομές. Εμένα, δώσ' μου πεζοπορία και πάρε μου την ψυχή.
1: Τι, άμα σου πούνε ότι στο τέλος θα πάμε σε μια ταβερνάρα.
0: Αν έχει μια ταβέρνα στο τέλος, μπορώ να περπατήσω 2 χιλιόμετρα. Μέχρι εκεί, παρακαλώ, θα βάλουμε το όριο, γιατί άντε.

0: θέλω το λογαριασμό.
1: Θα λύσω.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πώς θα πληρώσεις?
0: Θέλω να ξέρω. Δεν με νοιάζει πώς, με νοιάζει γιατί θα πληρώσω. Γιατί, Μιράντα μου, μερικές φορές βλέπεις γύρω-γύρω τι γίνονται κάθε καλοκαίρι. Φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια. Αναρωτιέσαι τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό.
1: Και αν δεν έχεις μέσα αυτά που πρέπει, πραγματικά ο λογαριασμός μετά στο συνεργείο θα είναι τεράστιος. Οπότε πρέπει να έχουμε την ασφάλεια να επιλέγουμε τα πράγματα χωρίς να μπερδεύουμε και όταν τα έχει ψάξει κάποιος άλλος για εμάς, όπως κάνει Insurance Market, για εμάς τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ εύκολα και μας τα εξηγούν ανθρώπινα. Insurance Market, οι επιλογές σας πάνω από 25 ασφαλιστικές. Ξέρετε τι περιλαμβάνει κάθε κάλυψη, χωρίς ασάφειες. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Πάμε στους δρόμους της πόλης. Η Σοφία είναι έτοιμη να μας βγάλει εκεί και να μας πει πώς θα περνάνε οι οδηγοί.
2: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω, στην Τούμπα και στην Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Θέλετε να ξεκινάτε τη μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο? Εδώ είστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα κανονικά, μείον του Μάνου αυτή τη βδομάδα. Όμως
1: δεν χρειάζεται να κάνει καμιά βουτιά.
0: Δεν λείπει τίποτα άλλο από όσα ξέρετε και αγαπάτε και τις νούμερο είναι επιτυχής και το κέφι μας και τα δώρα τα καταπληκτικά.
1: Γιώργο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι μερικά δώρα που μου έρχεται να παραιτηθώ, να πάω εδώ έξω για 5 λεπτά, να πάρω μέρος στο διαγωνισμό και να με επαναπροσλάβετε μετά.
0: Αν ο Γιώργος θέλει να το κάνει αυτό, υπάρχει λόγος, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Γιατί όποιος πάει στον Αρίστο, Αρίστος Restaurant στον Όρμο Παναγιάς, πραγματικά εγώ βλέπω αυτό το τραπεζάκι που είναι ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα. Γιώργο, δεν έχω καλύτερο.
1: Είναι και το φαγητό από ό,τι βλέπω εδώ εξαιρετικό και το περιβάλλον όμως πάρα πολύ όμορφο.
0: Πανέμορφο, προσεγμένο, ό,τι χρειάζεται τώρα. Ξέρω, αυτή τη γαριδομακαρονάδα ή την μακαρονάδα θαλασσινών.
1: Σταμάτα.
0: Τη λυμπιστήκαμε και οι δύο.
1: Το λιγουρεύομαι.
0: Αλλά εσείς, όχι απλά μας ακούτε να τα περιγράφουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάτε.
1: Βεβαίως. Θα πάτε να τα απολαύσετε όλα αυτά, γιατί ο Αρίστος κλέβει καρδιές καθημερινά. Έχει όλα αυτά τα όμορφα που σας περιμένουν, ολόφρες καψάρια, θαλασσινά, υπέροχη θέση και εξαιρετικό σέρβις.
0: Έχει ανοίξει πολλές δεκαετίες πριν και με την τρίτη γενιά σήμερα στο τιμόνι, η οικογενειακή αυτή επιχείρηση πραγματικά κλέβει καρδιές, ολόφρες κατά ψάρια και τα θαλασσινά.
1: Και θα περιμένουν εσάς να πάτε και να τα απολαύσετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σας ανοίγουμε τόση ώρα την όρεξη, γιατί σας έχουμε ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα αξίας 80 ευρώ.
0: Στον Όρμο Παναγιάς όλα αυτά θα τα ζήσετε, αρκεί να καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα σε μια άλλη γλώσσα.
1: Για πάμε να το

0: μέσα.
1: Έλα, καταλάβατε, ε?
2: Η μελωδία λέει πολλά. Ναι. Άντε, γράψτε το μας στο Viber στο 6982-951-951. Γράφετε πρώτα τη λέξη Αρίστος, το όνομα τεπώνυμό σας, τίτλο καλλιτέχνη και μπαίνετε στην κλήρωση.

0: Ελενάρα, Αέλνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με το καινούργιο τη τραγούδι.
1: Πολύ μα άρεσε, πολύ καλή χερινό, ανεβαστικό, αρέσει πολύ και σε εσά. Και αλήθεια τώρα, πείτε. Σα ρωτήσαμε και στο Instagram, στο Facebook, τι θα θέλατε να επιστρέψει από το παρελθόν. Το ερώτημα ημέρα είναι εκεί, γράφετε τι απαντήσει και η Σοφία μα τι φέρνει.
2: Τα σχολικά χρόνια, λέει ο Δημήτρη.
0: Τα σχολικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα.
1: Ναι, τα μαθητικά.
0: Εντάξει, μαθητικά, είπα τώρα γιατί είμαι ο φίλο μα.
2: Το φιλότιμο και ο σεβασμό, λέει η Δήμητρα.
1: Εντάξει, δεν εξαφανίστηκαν και αυτά, δεν χάθηκαν όλα.
0: Μπορεί να εννοεί, έτσι σε πιο μεγάλη ευθονία.
1: Ναι, μπορεί. Ναι.
2: Εδώ μία φίλη λέει τα χρήματα.
0: Τα χρήματα. Α.
2: Και η Δήμητρα το λέει κάπως αλλιώς. Το ναι. Πασόκ λέει το παλιό, το ορθόδοξο.

0: πολύ αγάπη, μια μεγάλη καλημέρα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και θα σας βάλουμε τώρα σε μια κουβέντα που είχα εγώ και ο Γιώργος χθες το απογευματάκι κάποια στιγμή, ναι. Την ώρα της σιέστας.
0: Ακούστε τώρα τι συζητάμε την υπόλοιπη μέρα, εκτός από αυτά που ακούτε εδώ.
1: Βρακοκουβέντα είχαμε, για βραχιά συζητούσαμε.
0: Excuse me λίγο, να συμμετέχουν όλοι οι φίλοι μας εδώ. Μπες και εσύ, Σοφία, στην κουβέντα.
1: Εγώ εκείνη την ώρα μάζευα την πουγάδα μου, είχα βάλει τα εξωρούχα, τα βρακάκια μου.
0: Και λέω, τι κάνεις, μετά τι μου λέει, διπλώνει τα βρακιά μου. Λέω, συγγνώμη, πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε αυτή η κοινωνία όλοι εδώ μαζί ότι τα βρακιά πρέπει να μην τα διπλώνουμε. Υπάρχει κάποιο λόγο, πιστεύετε.
2: Σοφία, εσύ τι λέει.
3: Να μην τα σιδερώνουμε.
1: Ναι.
0: Τώρα το σιδέρωμα, επειδή είναι και θέμα υγιεινής για τα κορίτσια, ξέρω είναι πιο αυτό. Καταλαβαίνω ότι άμα θέλετε, σιδερώστε τα. Αλλά μετά, γιατί θα τα διπλώσουμε.
1: Άμα είναι να τα σιδερώσω, σίγουρα θα τα διπλώσω κιόλα. Από την άλλη, δεν μπορώ να τα πετάω έτσι όπω να είναι μέσα στο σιρταρίτι. Πιάνουν περισσότερο χώρο.
3: Ναι. Πιάνουν χώρο μετά.
0: Συγγνώμη τώρα, τα δικά σα τα βραχιά πόσο χώρο πιάνουν.
1: Πιάνουν, Γιώργο. Έχουμε πολλά. Μην νομίζει.
0: Όχι, δεν λέω ότι δεν έχετε πολλά. Αλλά το καθένα. Δηλαδή, άμα βάλει μια ζυγαριά, το δικό μου το βρακί πρέπει να βγάζει 5-6 τη Μιράντα.
1: Όχι, βρε Γιώργο, δεν έχω τόσο μικρό ποπό.
0: 5-6 τη Σοφία. Όχι, δεν εννοούσα ότι είναι. Τέλος πάντων.
1: Έλα. 1:3 να είναι.
0: 1:3.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε.
0: Μην το κάνουμε challenge.
1: Δεν έχουμε μόνο τα στριγκάκια. Δεν λέμε πρωινιάτικα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα.
3: Έχουν διάφορα είδη.
1: Ναι, για στιγμές όλων των κατηγοριών.
0: Θα βγάλουμε ένα μέσο όρο. Θα βάλετε 2 από αυτά που είναι τα πιο. 2 που είναι για τι πιο.
1: Κοίτα τώρα τι μα έχει κάνει να κάνουμε τώρα αυτό το πράγμα.
0: Να μην τα διπλώνουμε, γίνεται.
1: Γίνεται. Ή να τα έχουμε απλωμένα όπως τα έχουν στη λαϊκή, ρε παιδί μου. Τώρα πάνω στο άλλο.
0: Ντάνες. Και αυτό το δέχομαι. Τις ντάνες τις δέχομαι. Ας κλείσουμε και, αγαπημένοι μας φίλοι, και ελπίζουμε να συμφωνείτε κι εσείς.
4: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
5: Γεια σας.
6: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: και έσπρωξα.
1: Η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έφυγε από τη ζωή, η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι τους. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Ο ΠΚΠΕ. Ποινές από 1 έως 3 χρόνια φυλάκιση για τους 57 κριτικούς με τις παράνομες επιδοτήσεις. Γερμανία. Στις φλόγες τυλίχθηκε νοσοκομείο στο Λούτβιξλουστ και 2 οι νεκροί, ενώ περισσότεροι από 30 οι τραυματίες. Μπάσκετ. Σήμερα στις 7 ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στη Ρουμανία στην πρώτη φάση των προκριματικών στο Mundo Basket 2027. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποια χώρα που δεν σας πάει ο νους ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στη Eurovision και μάλιστα το είπε και ο Πρωθυπουργός.
4: Θα πάρετε και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο από τη Σεπτόνα, πακέτο προϊόντων με αφρόλουτρα και κρέμα σάπουνα.
3: Και θα μάθουμε τι σημαίνει τελικά το να μην έχεις φίλους. Όλα αυτά παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: λίγα λόγια, εδώ είστε συντονισμένοι στο καλύτερο πρωινό της πόλης και όχι μόνο. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ο Γιώργος Τσεσμετζής και η Μιράντα Σμουλιώτη θα προσπαθήσουμε τώρα να μπούμε στη θέση των παικτών της Σενεγάλης που χθες κόντρα στο Βέλγιο παίζανε. Ξέρεις, τώρα είναι η φάση του νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πάμε και κάτω.
1: Ναι,
0: όποιος χάνει, φεύγει.
1: Λοιπόν, είμαστε Σενεγαλέζοι.
0: Εγώ τώρα πάρα πολύ Σενεγαλέζος.
1: Έχουμε βάλει το πρώτο γκολ στο 24ο λεπτό. Βάζουμε το δεύτερο στο 51ο.
0: Εντάξει, δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: αυτό ήταν.
1: Κερδίζουμε το Βέλγιο που είναι πολύ μεγάλη δύναμη στο ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Λες, για να βάλαμε μέχρι τη μέση του αγώνα 2, φαντάσου.
1: Και αρχή δεύτερου ημιχρόνου. Έρχεται το 86ο λεπτό, βάζει το Βέλγιο. Εντάξει, λες, οκ. Ένα-δύο.
0: Τέλος, είναι 4 λεπτά, μείνανε τελειά.
1: Ναι. Στο 89.
0: Εσύ κοφύγε.
1: Ισοφαρίζουν οι
0: Έλα, ναι, ναι. Τώρα αυτά δεν τα μπορώ.
1: Ναι. Στο 120.
0: Ναι, 120, στα... πόσο πέσα.
1: Επειδή πήγε στην παράταση.
0: Πόσο κρατάει ο αγώνας πλέον από τότε που έχω να δω ποδόσφαιρο.
1: Τι λέει αυτό.
0: Χριστός και η Παναγία.
1: Έχει και τρίτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δόθηκε παράταση, τελικά κέρδισε το Βέλγιο. 3-2 που λέει.
0: Φίλε, άκου τώρα.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Να το έχεις παίξει αυτό στοίχημα, πες μου λίγο τώρα. Ναι. Δεν χάνεις 2 κιλά μέχρι να τελειώσει ο αγώνας.
1: Άσε, παιδί μου, ότι καρδιακός γίνεσαι. Εγώ σκέφτομαι ότι αυτούς, όταν γίνονται έτσι οι αγώνες, πρέπει κάπως να παρηγορούν τους παίκτες της ηττημένης ομάδας.
0: Και τους παίκτες στοιχήματος επίσης.
1: Αυτοί όχι, συγγνώμη. Αυτοί ακριβώς ρισκάρουνε. Ο άλλος όμως που είχε υδροκοπήσει 120 πλάς λεπτά και έχει πιστέψει ότι θα κερδίσει, θα πάει στην επόμενη φάση. Ναι. Τι να πάρουν. Ένα αναμνηστικό, κάτι.
0: Ένα κρουασάν τσιπικάο, κάτι. Τι να σου πω τώρα, τι να πω.

0: Άιντε, καλημέρα σας.
1: Όλοι τραγουδάμε με τις επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1 και ναι, να διορθώνουμε, να βελτιωνόμαστε κιόλας. Η Σάμος ανήκει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φίλη Σέβη.
0: Διοικητικά.
1: Διοικητικά είναι στα 12 άνεσα. Να κοιτάξτε.
0: Ορίστε, δίκιο είχες.
1: Όχι, δεν θέλω να έχω πάντα δίκιο, Γιώργο μου.
0: Άσε τώρα, ρε. Πάνε πες αυτά σε κανέναν άλλον. Ντάλε κουάλε είσαι. Βγάλ τη σκούφια σου και βάραμε.
1: Άντε καλά. Θα σου πω ότι έχεις δίκιο γιατί θέλεις να το ακούσεις.
0: Φυσικά και έχω τώρα εμπροκειμένο, με συγχωρείς. Άρα να γνωρίζεις ότι και εσύ θέλεις να έχεις δίκιο.
1: Πάει. Έχεις δίκιο.
0: Φυσικά. Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να πάμε να μας πει η Σοφία τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Σοφία.
2: Συναντάμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω στην Τούμπα και στην Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Μερικές ακόμη έχουμε στην λεωφόρο Παπα-Νικολάου, εκεί στην κάθοδο από την εξοχή προς τα Πεύκα. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο στην Τσιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους, στη Μανώλη Ανδρόνικου, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ στη Χαλκιδική συναντάμε καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι, στο Πευκοχώρι, και στο δεύτερο πόδι, λίγες ακόμη, στο φανάρι της Νικήτης.

0: τώρα τίποτα.
1: Αυτό είναι ναι, Θεέ μου. Πώς είναι να αναφέρεις όταν τραγουδάει που πετάνε δηλαδή, μου διάφορα
0: πράγματα.
1: Και κάνουν και με τα. Κασκόλ, πώς να τα πω αυτά. Τα τραγουδάει.
0: Τα κασκόλ.
1: Τα κασκόλ, έτσι. Λοιπόν, ήταν και στο φινάλε των Mad Video Awards με την Ελένη Φουρέιρα. Χαμός γενικότερα όλα αυτά τα mashup και τα. Έτσι, τους συνδυασμούς που κάνουν. Ήταν το Hallelujah μαζί με το.
0: Με την Κούνια.
1: Την Κούνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Απροσδόκητο συνδυασμός, να το πούμε και αυτό.
1: Ωραία, βέβαια και αυτό το είπε νομίζω. Το είπε χώρια, αλλά κλείσαν διαφορετικά τη σκηνή την βραδιά αυτή. Με όλες αυτές τις. Πώς να τους πω, τις εντάσεις, τα show. Δεν ξέρω, λες να είναι πιο καλά όταν το βλέπεις από κοντά ή όταν το βλέπεις από τη τηλεόραση.
0: Γενικά νομίζω ότι αυτά τα show, όπως ας πούμε σε άλλη κλίμακα και Eurovision, εμένα μου φαίνεται πιο ωραία από την τηλεόραση. Ναι. Μου, γιατί είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν. Και εσύ απλά το βλέπεις να γυρίζεται μπροστά στα μάτια σου. Το οποίο δεν είναι τόσο, ούτε τόσο σκηνοθετημένο, ας πούμε, σφιχτά όταν είσαι από κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί κάτι να ξαναπάει, μπορεί κάτι να πάει στραβά, μπορεί να έχει ένα κενό από το ένα στο
1: και
0: άλλο.
1: Επίσης, χάνεις πάρα πολύ από το. Είσαι βέβαια μέσα στην ατμόσφαιρα και έχεις όλο αυτό το feeling και τραγουδάς μαζί με τον καλλιτέχνη και αυτά.
0: Δηλαδή, νομίζω ότι και από κοντά να το ζήσεις, αν βγάλεις το ζητούμενο της ταλαιπωρίας, ας πούμε, που υπάρχει, μετά θες να το δεις και στην τηλεόραση για να δεις τι έβλεπες από κοντά.
1: Πώς ήταν όλο αυτό, τα φώτα, τα λέιζερ, τα φωτορυθμικά, τους χορευτές, γιατί όλα αυτά είναι πολύ, πολύ δυνατά show, εν πάση περιπτώσει. Μας αρέσει όμως να τους απολαμβάνουμε τους φίλους, τους αγαπημένους, τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστρες on stage. Και πάρα πολύ ωραίο είναι όλο το συναυλιακό πρόγραμμα που έχει κανονίσει το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Αν αναρωτιέστε τι έχει το πρόγραμμα, ρε παιδιά, φέτος, πού θα είστε και θα είμαστε παρέα και μήπως κερδίσουμε και καμιά πρόσκληση, μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Υπάρχει καρφιτσωμένη πάνω-πάνω η ανάρτηση με τις συναυλίες. Έτσι, κάντε, ξεφυλίστε κιόλας δεξιά και αριστερά.
1: Στα κοντινά έχουμε σήμερα τον Γιώργο Αλκαίο που χθες τον είχαμε στην εκπομπή, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: 6 Ιουλίου έρχεται ο Απόν. 8 Ιουλίου η Ελένη Φουρέιρα. Όλα τα βλέπετε εκεί. Μπείτε στα social να μην χάσετε τίποτα.
0: Εννοείται και έχετε το νου σας γιατί κερδίζετε και διπλές προσκλήσεις.

0: ότι αγαπάς πολύ τη Eurovision, Γιώργο.
1: Ξέρω τι ζητάω, ναι, μου αρέσει.
0: Θα περίμενες ποτέ ότι ο Καναδάς θα συμμετάσχει στο 2020.
1: Η Αυστραλία δεν συμμετέχει.
0: Ναι,
1: τώρα θα μου πεις, έχουμε άλλες και άλλες χώρες.
0: Νόμιζα το λήξαμε εκεί πέρα, αλλά τελικά. Όποιος θέλει και μπορεί και καταβάλει.
1: Τώρα πώς βλέπεις, επειδή φεύγουν οι χώρες της Ευρώπης,
0: ναι,
1: θα αρχίσουμε να μαζεύουμε από τον υπόλοιπο πλανήτη.
0: Διότι υπάρχει μια πολύ καλή συνδρομή που καταβάλει κάθε χώρα για να είναι μέλος της MBU και της Eurovision.
1: Ναι.
0: Οπότε ή ο Καναδάς που τους αρέσει και μπορούνε. Δεν ξέρω πώς θα
1: το δώσουμε κι εμείς κάτι ψηλά, σιγά τώρα. Πόσο είναι.
0: Θα πάνε. Άλλωστε να σου πω, η Σελίν Ντιόν που είχε κερδίσει τότε από τον Καναδά δεν πήγε, αλλά λόγω, πώς το λένε, ελβετικής καταγωγής, δεν θυμάμαι τι ήταν, κέρδισε.
1: Πήγε με την Ελβετία. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι λέει του χρόνου θα την έχουμε. Κανονικά θα τον έχουμε τον Καναδά μαζί μας. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της χώρας λέει, όχι κανένας άλλος παρατεθάμενος, ανακοίνωσε ότι θα γίνει και εθνικός τελικός για την επιλογή του τραγουδιού. Σου λέει χαμός θα γίνει.
0: Εξαιρετικά. Σα δείξουμε εμείς πώς γίνεται που ξέρουμε, παιδιά, χρειαστείτε. Εμείς, όχι εγώ και ο Γιώργος, η Ελλάδα.
1: Νόμιζα ότι. Ξέρεις κάτι παραπάνω.
0: Να σα πω, αν έχουμε κανένα φίλο και στον Καναδά που μας ακούτε και θέλετε έτσι καμιά ιδέα, να σας δώσουμε. Να σου πούμε, εγώ θα φανταζόμουν κάτι. Να στήσουμε τζελάτο, να υπάρχει παντού.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Να βγαίνει τραγουδίστρια τραγουδιστής από εκεί πέρα.
1: Μπορείς να βγεις εσύ.
0: Ή να κάνει ότι μοιράζει τζελάτο στον κόσμο και να χρειάζεται. Μετά να τραγουδάει.
1: Πρόβες που θα κάνουμε.
0: Στο Άνι Τζελάτο.
1: Είμαι σίγουρος ότι εκεί το φέρνει το πράγμα. Έλα τώρα που θέλεις τώρα τέτοια δικαιολογία, είσαι με τα καλά σου.
0: Γεωργίου Παπανδρέου 35, εκεί με τις καινούργιες γεύσεις, συνεχώς ανανεώνονται. Θα σας εκπλήξουν όχι μόνο γευστικά, αλλά και η ποικιλία και η πρωτοτυπία.
1: Κοίταξε, είναι πολύ ωραίο να ξέρεις ότι κάπου όταν πας θα φας κάτι πάρα πολύ προσεγμένο, αλλά αν έχεις να ανακαλύψετε κάτι καινούργιο κάθε φορά, άμα σας αρέσουν έτσι οι ανακαλύψεις, ακόμα καλύτερα. Κάνουν και delivery.
0: Όλα. Και είναι όλα χειροποίητα και υπέροχη αυλή για καφέ. Άνις Τζελάτο, σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: χρειάζεται να έρθετε πίσω στο Κοσμοράδιο. Γιατί δεν φεύγετε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα εδώ.
1: Κοσμοράδιο 95, νούμερο 1, όπως είστε και εσείς. Και μπορεί να λέει ένα άσμα, δεν θέλω τέτοιους φίλους.
0: Δεν θέλω τέτοιους φίλους.
1: Αν σε κάνουν πικρά
0: να
1: πληγωθείς, δεν τους θέλεις. Από την άλλη όμως και να έχεις 5.000 φίλους στα social. Πάλι δεν έχεις 5.000 φίλους, το ξέρεις.
0: Όχι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχεις 5.000 Instagramικούς φίλους ή Facebookικούς φίλους.
1: 5 να έχεις, νομίζω είναι αρκετά. Mm. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στενούς φίλους, αλλά νιώθουν καλά με τη ζωή τους.
0: Στενούς φίλους στο Instagram ή στην πραγματικότητα.
1: Ωραία,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και γενικότερα, λέει η επιστήμη πως έχουν ενδιαφέροντα, έχουν άλλη ρουτίνα, που έχουν και την οικογένειά τους, που τους καλύπτει συναισθηματικά. Απλώς δεν θέλουν αυτό το πάρα πολύ κοινωνικό στοιχείο.
0: Α, εγώ θέλω.
1: Που, ναι, κατά περιόδους.
0: Συγγνώμη, εγώ θέλω, θέλω στενούς φίλους, όχι χίλιους, αλλά έτσι δυο-τρεις, βρε παιδί μου.
1: Όσο μεγαλώνουμε, που οι ρυθμοί γίνονται πιο απαιτητικοί, με δουλειά, υποχρεώσεις, μετακινήσεις, κούραση, ξεκούραση, όλοι γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Νομίζω θα συμφωνήσεις.
0: Όλο αυτό, ναι, εννοείται. Επιλεκτικοί δεν είμαστε, δεν θα είμαστε Γιώργο στα παγούρια.
1: Οι φιλίες γίνονται δύσκολες και συχνά πιο βαθιές. Σε κάποιους, ρε παιδί μου, μπορεί να πεις ότι ούτε και φίλος. Μπορώ και χωρίς φίλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Έτσι.
0: Αλλά δεν θες να έχεις έτσι δύο φίλους.
1: Έναν, δύο.
0: Κοντινούς.
1: Αλλά τώρα μην έχεις και τους πολλούς φίλους.
0: Σε βλέπω όσο πας, το μειώνεις. Το τέλος θα πεις: έχω ένα φιλικό χέρι εδώ πέρα. Κάθεται δίπλα μου και κάνουμε μια χειραψία μια στο τόσο.
1: Και πού και μπορεί να πάτη πάτη στον νόμο.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: παραμένω.
1: Ζεσταμένο παιδί θα είναι τέτοια ώρα.
2: Είναι λίγο τώρα αρχίζει η Μιράντα μου και δίνει πόνο.
1: 29 δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης υπό σκιάν πάντα.
2: Μάλιστα, υπό ήλιο να στο τη δείχνει. Γιατί τώρα θα κοιτάει κανείς το καντράν του αυτοκινήτου του. Θα του δείχνει 34 και θα έτσι λες κοπελίτσα μου 29.
1: Αν δείχνει το καντράν σας κάτι έτσι λίγο εξωπραγματικό, υπερβολικό, στείλτε το μας έτσι μια φώτο στο Viber 6982-951-951.
2: Να καταλάβουμε.
1: Η αίσθηση πάντως είναι 30 και έτσι τα πάμε σήμερα. Είπαμε 32-33.
2: Το έχουμε καταλάβει ότι αυτή είναι η φάση μας τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, Σοφία?
3: Ταλαιπωρούνται, ειδικά όσοι είναι στον περιφερειακό, γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα. Είναι στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω, από την Τούμπα μέχρι την Πηλαία, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στη Γεωργίου Παπανδρέου, στο ύψος της Οφούλη, επίσης έχουμε μερικές καθυστερήσεις, όπως και στο κέντρο. Στην Κωνσταντίνου Καραμαν, στην Τσιμισκή, είναι σχεδόν σε όλο της το μήκος οι καθυστερήσεις. Επίσης στη Χαλκιδική, συναντάμε στο Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι καθυστερήσεις, αλλά και στο δεύτερο, στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι

πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος.
2: Ναι, τον θέλω πάλι εδώ να έρθει στο στούντιο. Γίνεται.
1: Εγώ θέλω να πάμε για μπύρες ή τσίπουρα, κάτι. Συγγνώμη λίγο, αλλά έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, με τον Γιώργο Αλκαίο.
2: Και για παρέα. Πάλι, να γυρίσω το χρόνο πίσω θέλω. Υπάρχει ένας τρόπος, βέβαια, γιατί χθες που είχαμε εδώ τον Γιώργο Αλκαίο και χαρήκαμε τόσο πολύ για την κουβέντα που κάναμε και τον γνωρίσαμε. Γεμάτος εμπειρίες, γεμάτος γνώση, θα έλεγα κιόλας. Μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Υπάρχει στο Cosmorad.gr φυσικά όλη η συνομιλία μας. Αλλά να πάρουμε και μια γεύση και να προετοιμαστούμε για τη σημερινή συναυλία. Τι λες?
1: Πάμε.
2: Αναφέρθηκες λίγο πριν στον Νότι, εξακολουθείς να μην έχεις μπορέσει να τον εντοπίσεις, να τον βρεις? Το έχεις πει.
3: Ο Νότις δεν. Παιδιά, εγώ τον ξέρω πολύ καλά, επειδή ήμασταν μαζί στο καμαρίνο, ήμασταν πολύ καιρό. Φίλοι και με παρέες και μέσα στο στούντιο. Δηλαδή τον γνωρίζω, δεν είναι ότι. Έχουμε πει ένα
2: γιακό
3: και ένα καφέ. Δεν χρειάζεται να. Το έχω πει και σε μια συνέντευξη, μου είπε μάλιστα δημοσιογράφος ότι μα αυτή είναι η δουλειά μας, να ψάχνουμε να. Δεν χρειάζεται να τον ψάχνετε. Άμα θέλει να δω τι θα βγει.
1: Αν κάποιος δεν θέλει να τον βρεις. Άμα κάποιος δεν θέλει να μιλήσει.
3: Ναι. Και πόσο περισσότερο να είσαι ο Νότης, ας πούμε. Σαν ψυχοκατάσταση, ψυχοσύνδεση. Δεν πρόκειται.
2: Όπως και εσύ τότε δεν ήθελε να σε βρούνε, μάλλον.
3: Δεν βρήκανε.
1: Δεν
3: είχα κλείσει το κινητό μου 5 χρόνια. Τα πρώτα 5 χρόνια είχα. Δεν θέλεις την πάψη σου, θέλεις. Εντάξει, τώρα ο Νότης έχει περάσει και το θάνατο της γυναίκας του και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν χρειάζεται να το ψάξω, ας πούμε. Έχω πει στον άνθρωπο που είναι κοντά του ότι όταν θέλει και όταν είναι okay, να πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε. Έτσι κι αλλιώς έχει πολύ. Και με αγαπάει και τον αγαπάω και έχουμε εκτίμηση, αλλά και αυτό εκτιμά και πιστεύω και σε μένα, ότι δεν τον έχω ψάξει να το ξέρεις να το πιέσω.
2: Ακριβώς, και με τι έχεις να κάνεις και πώς θα το χειριστείς.
1: Είπαμε πολλά, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από αυτά που ακούσατε μόλις. Είπαμε στο cosmoradio.gr υπάρχει το αντίστοιχο άρθρο με όλη τη συνέντευξη του Γιώργου Αλκαίου που μπορείτε να την ακούσετε όποτε θέλετε εσείς.
2: Και απόψε το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών 360 μοίρες. Ή αν προτιμάτε 360, όπως ονομάζεται το tour του, με όλη του την καριέρα, και να ξέρετε πόσο προσεγμένα είναι πάντα ο ήχος, τα φώτα, τα πάντα. Με πολλές επιτυχίες θα τις απολαύσουμε. Και όσοι έχετε κερδίσει τις προσκλήσεις σας, σας περιμένουμε εκεί να διασκεδάσουμε παρέα.

0: θέλουμε να σας βλέπουμε με τον τρόπο που επικοινωνούμε βεβαίως στα social, αλλά και στην ερώτηση της ημέρας. Σήμερα στο Facebook ρωτήσαμε:
1: τι θα ήθελες να επιστρέψει από το παρελθόν?
2: Οι δραχμές, λέει ο Στέφανος.
1: Αλήθεια. Ωραία, ναι. Και όσο κάναν τα πράγματα επί δραχμών, θα συμπληρώσω εγώ.
2: Α, μπράβο.
1: Ναι.
2: Ο Νότης, λέει ο Φώτης.
1: Όπως ναι, λέγαμε. Το ακούγαμε τώρα λίγο πριν.
2: Ενώ ο Τριαντάφυλλος λέει: πάντως όχι η πρώην μου.
0: Α, πρώην. Με το ζόρι, όχι, βρε, δεν θα έρθει με τίποτα.

Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

0: Ταβέντο και Ευαγγελία. Το πιο γλυκό μεθύσι μας ξανάρχεται έτσι σε φρέσκια έκδοση.
1: Δροσερό και ωραίο και καλοκαιρινό και αυτό. Γεια σου Κυριακή, γεια σου Ελένη, γεια σου Γιώργο και σένα στην παρέα σου εκεί στη Σικιά της Χαλκιδικής, σε όλη τη Χαλκιδική. Μεγάλο δροσερό φιλί.
0: Κάντε μια βουτιά και για μας.
1: Ναι, εμείς κάνουμε αφρόλουτρα και αφροντού.
0: Ναι, τέτοια ωραία. Και αυτά ωραία είναι. Ναι. Ειδικά μου έχει έτσι ωραία αρώματα.
1: Πο.
0: Μιράντα μου.
1: Exotic coconut and mango.
0: Μ' αρέσει.
1: Cotton and milk protein. Αυτό να σου πω το καλοκαίρι το προτιμώ. Πολύ δροσερό.
0: Υπέροχο.
1: Πολύ φρέσκο. 5 ξεχωριστά αρώματα, όλα αυτά από τη Σεπτόνα. Να ξέρετε, έχουν βραβευτεί κιόλας. Έχουν αναδειχθεί προϊόν της χρονιάς 2026. Τα Σεπτόνα Dermasoft. Αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα.
0: Και το καινούργιο να δοκιμάσετε, το Warm Pistachio and Sandalwood.
1: Μοναδική αίσθηση εκτός από μοναδικά αρώματα. Η επιδερμίδα ξεπνούν τις αισθήσεις. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Και ένα πακέτο προϊόν των Σεπτόνα.
0: Θα γίνει δικό σας! Αμέσως τώρα ήρθε η ώρα να το διεκδικήσετε με ένα απλό μήνυμα που θα μας στείλετε στο Viber και εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια θα το κερδίσει.
1: 6982-951-951. Στο Viber στέλνετε μήνυμα γράφοντας Σεπτόνα και το όνομα τεπώνυμο σας.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 11 Ιουλίου το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών συντήρησης. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έως 31 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων. Αμβέρσα. 6 νεκροί από τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 4-1 την Μπέβερεν στον πρώτο του φιλικό αγώνα της προετοιμασίας. Ηλιοφάνεια και 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Γιατί είναι απαραίτητο να κάνουμε μεσημεριανό διάλειμμα.
3: Ποια τραγουδίστρια ευχαρίστησε συγκινημένη τη μανούλα της που της φέρνει φαγητό κάθε μέρα στο σπίτι.
2: Και φυσικά έρχονται και άλλες συναυλίες. Πώς σας φανεί αν κερδίσετε από τώρα προσκλήσεις για να δείτε τον Απόντα. Μείνετε εδώ, όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε. Η παρέα σας στο Κοσμοράδιο 95,1 σας περιμένει εδώ σταθερά 8 με 12. Ό,τι ώρα και να έρχεστε, ευπρόσδεκτοι είστε.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
0: Welcome και check-in, παρακαλώ.
1: Check-in.
0: Ναι, πες ότι είσαι σε ένα ξενοδοχείο, έρχεσαι να κάνεις check-in και μου δείχνεις διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Γιατί σου ζητάω, your passport, please.
1: Έλα.
0: Διαβάζω διαβατήριο της περιπλανόμενης δημοκρατίας της Μέντα Λερέντα.
1: Δικιά μου είναι αυτή, εγώ την φαντάστηκα.
0: Σοβεράνο ντε λα Ρεπούμπλικα, εράντε Μέντα Λερέντα.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό, να ξέρεις, έτσι ωραίο ακούγεται.
0: Με κάθε επισημότητα, ένας τύπος, μάλλον ήθελε να τρολάρει πάρα πολύ, που πήγε στην Ισπανία, σε ένα ξενοδοχείο στην Αλμερία συγκεκριμένα. Το βλέπει βέβαια ο υπάλληλος, λέει, τι είναι τούτο.
1: Από πού, τι είναι εσύ.
0: Δεν ξέρω όλες τις χώρες.
1: Αλλά αυτή... σαν να μου μοιάζει ότι δεν υπάρχει.
0: Και που γεωγραφία, εντάξει, τα βασικά. Αλλά τσεκάροντάς το, ήτανε πλαστό. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο τύπος που επιχείρησε να κάνει το check-in.
1: Κάπως λογικό.
0: Εν τω μεταξύ, γιατί να το κάνεις αυτό.
1: Έλατε.
0: Δεν πήγε να ταξιδέψει.
1: Μπορεί να ήταν TikToker και να ήθελε να δείξει ότι περνάει YouTuber.
0: Αυτό είναι ένα σατυρικό διαδικτυακό κράτος.
1: Είδες να στα έλεγα εγώ.
0: Γιατί λέει, υποστηρίζει ότι κάθε άνθρωπος αποτελεί μια ανεξάρτητη δημοκρατία.
1: Άντε, πες εσύ.
0: Του συγκεκριμένου τύπου ήταν τη περιπλανόμενη Μέντα Λερέντα. Μέντα, κατάλαβε το Μέντα. Μέντα.
1: Το διανοητικό, ναι.
0: Αθώθηκε.
1: Αθώθηκε
0: γιατί τελικά του έπεισε ότι
1: είναι ο πρόεδρος. Τέλεια.

0: πρέπει φυσικά να είστε εδώ στην παρέα μας. Μην ρωτιέστε.
1: Εδώ μόνο ανήκετε. Μπορείτε να το αφιερώσετε και στο εκπληκτικό τζελάτο που θα απολαύσετε. Στο Άνις τζελάτο. Θα πεις ναι, στο χέρι μου. Μετά στη γλώσσα. Μετά κατεβαίνει.
0: Στην καρδιά.
1: Και πηγαίνει εκεί ακριβώς που πρέπει να έχει τη θέση του. Γεωργίου Παπανδρέου 37 είναι το Άνις τζελάτο. Το οποίο κάνει ένα πολύ ωραίο γευστικό χαμό και το αξίζει.
0: Ανακαλύψτε το αν δεν έχει συμβεί ακόμα σε εσάς. Μπορεί να το έχει πάρει λίγο το μάτι σας στα social. Μπορεί να σας είπε κάποιος φίλος όπως εμένα με πήρε προχθές ο φίλος μου Κωνσταντίνος μου λέει είναι το καλύτερο που υπάρχει στο σύμπαν. Ξεκίνα τώρα. Ήτανε βράδυ. Μου έστειλε μια φωτογραφία. Είχε απ' έξω κόσμο.
1: Ναι.
0: Περιμένανε. Αλλά παιδιά η μικρή αναμονή αξίζει. Γιατί πραγματικά είναι κάτι που είναι το καλύτερο που θα έχετε δοκιμάσει.
1: Και τζελατίνια για παιδιά χωρίς ζάχαρη. Αλλά και για τους μεγάλους παιδιά. Δεν λέμε και εμείς όχι όταν είναι κάτι έτσι σε μίνι μορφή. Επιλογές για διαβητικούς με υποκατάστατα ζάχαρης. Τιραμισού. Γιατί και αυτό είναι εξαιρετικό τζελάτο.
0: Όταν πάω εγώ θα είναι τιραμιμού.
1: Χειροποίητα και υπέροχα και με αυλή να πιείτε και τον καφέ σας και το σπρίτι σας και ό,τι θέλετε.
0: Ανιτζελάτο Γεωργίου Παπανδρέου 35. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Να δούμε τι θα συναντήσουμε πώς θα πηγαίνουμε στο Ανιτζελάτο.
2: Θα συναντήσουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό πάντως. Είναι στο ύψος. Ναι, είναι στο ύψος της Τούμπας μέχρι την Επιλέα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στο κέντρο έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Αριστοτέλους και μερικές ακόμη συναντάμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Επίσης στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις τώρα στο πρώτο πόδι, είναι στο Πευκοχώρι και λίγες ακόμη έχουμε και στο δεύτερο πόδι, στο Φανάρι της Νικήτης.

0: morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Αυτός είναι ο Απόν και μας κάνει μια καντάδα εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αυτό το αγόρι από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο άκουσμα, μπήκε κατευθείαν νομίζω μέσα στην καρδιά μας. Με την λίγο μελαγχολία του, με τον τρόπο που τραγουδάει. Η επιτυχία έρχεται η μία μετά την άλλη. Και σύντομα που θα γίνει και ο μπαμπάς του, ευχόμαστε τα καλύτερα. Θα τον δούμε όμως, θα τον απολαύσουμε με όλες τις επιτυχίες και όλη την ωραία διάθεση Δευτέρα 6 του Ιούλη.
0: Στη Μονή Λαζαριστών. Εκεί, μήπως θέλετε να βρεθείτε κι εσείς με ένα άτομο ακόμα που αγαπάτε να περάσετε μία όμορφη καλοκαιρινή συναυλιακή βραδιά με αυτά τα τόσο όμορφα τραγούδια και τον Απόν στη σκηνή.
1: Θέλετε, θέλετε. Υπάρχει διαγωνισμός στο Instagram. Έχει ανέβει η ανάρτηση. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά.
0: Αναρωτιέστε ποιος είναι ο λογαριασμός του Κοσμοράδιο στο Instagram. Απορώ πώς δεν τον έχετε ακολουθήσει ακόμα. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Ο μόνος, ο αυθεντικός, αυτός που πρέπει να ακολουθείτε για να μην χάνετε και τους διαγωνισμούς μας και όλα τα ωραία που σας ανεβάζουμε.
1: Και όταν κερδίζετε κάτι, δεν σας ζητάμε τίποτα παραπάνω ούτε να πατήσετε σε κάποιο link ούτε να δώσετε κάποια άλλη πληροφορία.
0: Αυτά να ξέρετε είναι όλες οι μούφες που κυκλοφορούν. Ο μόνος λογαριασμός από τον οποίο υπάρχει περίπτωση να στείλουμε μήνυμα είναι αυτός. Θα πατάτε πρώτα πάνω να βλέπετε ότι τον ακολουθούν και σχεδόν 100.000. Και να ξέρετε, μόνο με αυτόν αλληλεπιδράτε, με κανέναν απολύτως άλλον.
1: Οπότε μπείτε, διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που έρχεται. Μόνη Λαζαριστών, 6 του Ιούλη. Ο Απόν θα είναι εκεί και εμείς παρόντες.

0: Γεια σας φίλοι μας, τι κάνετε, είστε καλά? Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι να ανέβουμε μαζί και σήμερα.
1: Με ρωτάει ο Γιώργος, τι άλλο έκανες χθες εκτός από το να διπλώνεις βρακιά?
0: Ναι, με συγχωρείς, μόνο αυτό ξέρω για τη χθεσινή σου μέρα.
1: Δηλαδή,
0: σχόλασες από εδώ. Μετά, ανάμεσα εκείνη την ώρα και την ώρα που διπλώνες βρακιά, που ήταν αργά το απόγευμα που μιλήσαμε.
1: Ήτανε.
0: Ναι.
1: Α,
0: τι έκανες, για πες.
1: Προσπάθησα να κοιμηθώ λίγο.
0: Δεν τα κατάφερες.
1: Πήρε Δήμητρα Καβαλάρη κάτι να με ρωτήσει, με ξύπνησε. Ναι, Δήμητρα, με ξύπνησε. Το λέω, κορίτσι μου.
0: Δεν με κατηγορώ. Εμένα με ξύπνησε ο Τάσος Ριζόπουλος. Γενικά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους που έτσι μας αγαπάνε, θέλουν να μας ακούνε κάθε μέρα.
1: Ναι, βλέπουν.
0: Να λέμε τα αυτά μας, τα εκείνα μας. Ναι. Απλά εμείς ξυπνάμε και στις 6.30 το πρωί, έτσι.
1: Ναι.
0: Αφήστε μας λίγο ένα μεσημεριανό υπνάκι και μετά τα λέμε.
1: Βλέπετε, 4.30 ώρα, ξέρω εγώ. 5.30, 6 παρά. Δηλαδή για εσάς μπορεί να είναι ναι, ώρα εργασίας και για πολύ
0: είναι,
1: ακόμη
0: είναι,
1: κόσμο.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Αλλά και κάποιος άλλος.
0: Είμαστε κοιμισμένοι εκείνη την ώρα. Το πρωί. Ξυπήρα εγώ καμιά φορά 8 η ώρα το πρωί να σου πω. Λοιπόν, α, εγώ δουλεύω, καλημέρα.
1: Να σου πω, θέλεις να παίρνουμε. Πάρω εγώ τη Δήμητρα αύριο.
0: Τα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη θα τους πάρουμε. Πρώτα τη Δήμητρα, μετά τον Τάσο, εντάξει.
1: Και κάπως έτσι κάνουμε κι εμείς την ψυχοθεραπεία μας, αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ μια παρέα, τα λέμε όλα. Αχ, νιώθω πολύ καλύτερα, Γιώργο.
0: Είδες,
1: ναι.
0: 50 ευρώ.
2: Είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο? Κάνετε λάθος. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Εδώ για πάντα. Έτσι, εδώ. Με τη Δέσποινα.
1: Μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργος Τσιμετζής, η Μιράντα Σμουλιώτη. Όλοι εδώ και πώς έλεγε η Δέσποινα, τα μάτια μου να κλείνω. Α, και να το μεσημεράκι. Ένα διάλειμμα. Τι, ποιο θα πήρε τηλέφωνο.
0: Ο Τάσος.
1: Και σε ξύπνησε πάλι. Το μεσημεριανό διάλειμμα, όχι απαραίτητα να κοιμηθούμε. Ένα διάλειμμα από κάτι, ρε παιδί. Πώς το κάνει διάλειμμα, lunch break.
0: Να
1: μα σου λύσει λίγο ένα κάτι τέτοιο.
0: Μετά το lunch break όμως, εμένα πιάνει τάχλα, Μιράντα μου. Άμα δεν ξαπλώσω λίγο, δεν μπορώ.
1: Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κάτι να μα χουλάμε, διότι με άδειο ρεζερβουάρ ο εγκέφαλος λέει δεν λειτουργεί.
0: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Πώς θα συγκεντρωθείς, μπορείς να πιάσεις και πονοκέφαλος.
0: Αχ, καλά, όλα μπορεί να με πιάσουν να μενάσαι.
1: Μειωμένη ενέργεια. Να τα βλέπεις διπλά, να ζαλίσεις.
0: Μια στην καρδιά μου, με
1: τι καλά που ξέρουμε και του τείχου, μπράβο Γιώργο.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε οι επιστήμονες αυτό λένε. Το μεσημερινό διάλειμμα είναι ένα φάρμακο κατά του στρες.
0: Πρέπει να έχει και φαΐ όμως το διάλειμμα, καταλαβαίνω, έτσι.
1: Κάτι να μασουλήσουμε. Τώρα μην παραγγείλετε τα πολλά.
0: Καλά, δεν είπα δύο κοκορέτσια, ένα κοντοσούβλι, μία χωριάτικη, ένα τζατζίκι, μία τυροκαυτέρη, μία πατάτα. Να βάλουμε και ένα κολοκυθάκι που σου αρέσει εσένα.
1: Βάλε μωρέ να φάω κι εγώ κάτι.
0: Τα υπόλοιπα για μένα. Ευχαριστώ.

0: νομίζω.
1: Μουτς, τι είναι.
0: Ματς Μουτς, ναι. Νομίζω ότι έχω δει καμιά 8 άρθρα την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι αυτή. Το νέο look της Άννας Βύση. Το νέο κουρ. Κανείς δεν κατάλαβε. Το λέγαμε καλά. Είχε 8 περούκες από πίσω. Έκανε γυρίσματα η γυναίκα. Δεν έκανε 8 κουρέματα κάθε μέρα ένα.
1: Πολλοί κόσμος όμως δεν αντιλαμβάνεται και θα κάνει κλικ. Άλλωστε αυτό δεν θέλουν να κάνουν τα κλικ και να βλέπουν views στα βίντεο και στο ένα και στο άλλο.
0: Κάτι καταλάβω.
1: Να ακούτε πρωινό, βλέπεις, ανοίγουμε τα μάτια. Καλά, και εμείς κάποιος μας τα άνοιξε. Χρησιμοποιούμε και λίγο το μυαλό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά να, ό,τι ξέρουμε, να σας το λέμε και εσάς. Παίζει πολύ περούκα γενικώς στους celebrities, να ξέρετε. Όταν πρόκειται για εμφανίσεις, δε και κόκκινα χαλιά. Η Nicole Kidman δεν είχε πάει στη Βενετία που ήταν στο φεστιβάλ και τη είπαν κάντε λίγο προς τα κάτω, φαίνονται. Φαίνεται. Η φύτρα.
0: Να σου πω κάτι, στις καινούργιες περούκες είναι πιο τέτοιες. Δηλαδή είναι και οι φύτρες εδώ μπροστά, είναι λες και είναι δικές σου.
1: Ναι,
0: αλλά είναι και κολλημένα επίσης. Να ξέρεις, έχω δει εγώ tutorial. Να με το συμπάθειο.
1: Να ο ειδικός. Ό,τι θέλετε σε περούκα στο γιο.
0: Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να μας πει, Σοφία, πόσο ζορίζουν τη φίλη οδηγή και
1: όχι. Ακόμα έχει πρόβλημα.
2: Ακόμη στο περιφερειακό, εκεί από το ύψος των Σικαιών μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά υπάρχει μποτιλιάρισμα και με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο και άνοδο της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, εκεί μετά το σβεστοχώρι προς τα Πεύκα. Και μερικές καθυστερήσεις έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι στο Πευκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: αλήθεια δεν μπορώ να κατανοήσω αυτό που διαβάζω. Συνελήφθη ένας τύπος, λέει, στην Αγία Τριάδα, ναι, πριν έξω από Θεσσαλονίκη, χτες, για άσκοπους πυροβολισμούς.
1: Πολύ ωραία.
0: Καθόταν, λέει, στην αυλή του σπιτιού.
1: Και πυροβολούσε.
0: Τι να κάνω σήμερα το απόγευμα, ρε.
1: Ωραία.
0: Ναι. Είχε αεροβόλο και καραμπίνα. Συνελήφθη.
1: Το αεροβόλο, όχι ότι είναι κίνδυνο, αλλά τέλος πάντων είναι ένα κλικ κάτω από την καραμπίνα, όσο να πεις.
0: Όχι μόνο. Ό,τι και να είναι, δηλαδή δεν. Δεν, παιδιά, λίγο. Όλους μας έχει πειράξει ζέστη, αλλά σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Δεν είναι για αυτά τα πράγματα. Γιώργο, τώρα στο αγαπημένο σου.
1: Τι.
0: Ισπανία-Αυστρία σήμερα στο Μουντιάλ.
1: Α, Ισπανία με τα χίλια.
0: Λες,
1: τίποτα. Η Αυστρία δεν έχει τύχη, δε σημειδάτε. Πες ότι είναι ήδη στο σπίτι του οι παίκτες.
0: Ναι. Καημένος. Το, πώς το είπα, λέγαμε το πρωί, το δωράκι της παρηγοριάς, να τους δώσουμε και αυτούς, να λουκούμε κάτι. Στις 10 το βράδυ. Μετά Πορτογαλία, Ρονάλντο. Και Κροατία. Τα ξημερώματα 2 η ώρα είναι αυτό.
1: Θα κάνει την έκπληξη η Κροατία, Μιράντα.
0: Ωραία, φίλα, πάλι θα κλαίει ο Ρονάλντο.
1: Αυτό πάλι θα κλαίει. Τι να κάνεις, δεν πειράζει.
0: Να τρέξει η Χορχίνα να τον παρηγορήσει. Και στις 6 το πρωί.
1: Έχουμε κι άλλο.
0: Ελβετία, Αλγερία.
1: 6 το πρωί.
0: Ναι.
1: Το πρωί αυτό που θα ξημερώσει. Νύστη μου, κύριε, δεν πάτε καλά.
0: Μόλις ξυπνήσεις, βάλε να δεις.
1: Εννοείται, άλλη δουλειά δεν είχα.

0: να παίξει.
1: Ελβετία, Αλγερία.
0: Α, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι.
0: Έχει και χι.
1: Όχι, θα πάρει παράταση. Πρέπει κάποιος που κερδίζει, νοκάουτ.
0: Καλά, συγγνώμη, όταν παίζει στοίχημα δεν μπορεί να παίξει χι έτσι για το μέχρι το 90.
1: Μπορεί. Άλλο κοινό. Χι. Εγώ θέλω. Όχι, θέλω
0: πεις... να. Ποιο θα αποκλειστεί.
1: Ναι, ποιο θα κερδίσει,
0: η Αλγερία. Όχι, ποιο θα αποκλειστεί, είπα. Η Αλγερία θα αποκλειστεί. Άρα ποιο κερδίζει, ποιο έμεινε.
1: Η Ελβετία.
0: Ωραία. Από όλα αυτά που σα είπαμε, μην σα νοιάσει τίποτα άλλο εκτό από το ποιο παίζει, έτσι. Δηλαδή, μην ακούσετε τίποτα. Αν κερδίσει κανεί κανένα στοίχημα, βέβαια, θα μα το πει. Να γίνεις σούσουρο.

0: Ωπα! Άιντε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε πρωινά στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σούσουρο και με όσα γίνανε και στα μάτια. Νομίζω, Γιώργο, το feed σου θα γέμισε έτσι χθες στο TikTok, βιντεάκια, χαμός. Βασικά τις προηγούμενες μέρες ήταν, χθες το έβλεπες στην τηλεόραση, σωστά.
0: Όντως. Ήταν μία δόση τότε και μία δόση τώρα.
1: Τη συγκίνηση της Ελένης Φουρέιρα που ευχαρίστησε κιόλας τη μανούλα της που λέει: μου φέρνει φαγητό κάθε μέρα στο σπίτι γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω.
0: Κοίταξε, η Ελένη πάντα συγκινείται στα βραβεία. Εγώ το έχω παρατηρήσει ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έχει ρε παιδί μου, ξέρεις, κάθε φορά εκείνη την ώρα μάλλον σκέφτεται όλα όσα γίνανε μέχρι να ανεβεί εκεί.
1: Είναι λογικό να είναι ευσυγκίνητη και ως μαμά και σκέφτεται και τον άνθρωπό της. Ευχαριστώ όλη την οικογένεια που είναι όλοι εκεί και τις πρόβες που κάνει και πόσο χρειάζεται να λείψει και τον άντρα της βεβαίως στο σπίτι με το παιδί Αλμπέρτο.
0: Αλμπέρτο.
1: Ναι. Δύο μέρες λέει έλειψε για το βίντεο κλιπ λέει πρόσφατα. Οπότε ήταν δύο μέρες. Ο ντάντι έπρεπε τις υποχρεώσεις να τις καλύψει.
0: Δύο μέρες δεν τις λες και λίγες. Με και ο ντάντι φεύγει, φαντάζομαι. Παραπάνω μέρες.
1: Θα έχει τις υποχρεώσεις του και ευχαρίστησε και όλο τον κόσμο που της έδωσαν την ευκαιρία. Τη μικρή Ελένη που ήρθε από μια ξένη χώρα στην Ελλάδα να μπορεί να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Το εκτιμώ και δεν το ξεχνώ ποτέ. Γιατί, ναι, όταν ήρθε η Ελένη, έπρεπε να μην πει την όλη αλήθεια, γιατί δεν μπορούσαμε να τη δεχτούμε. Έχουμε και τα θέματά μας.
0: Ελένη, αυτή είναι η ιστορία ο Λιάγκας. Πώς το βγάλανε στην δική του εκπομπή τότε που ήταν με τη Face στο Μέγκα. Και πώς κλαίγανε μετά την εκπομπή έτσι που έφυγε, ας πούμε, από πάνω της αυτό. Και τα λοιπά. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες.
1: Έρχεται η Ελένη.
0: Άντε, να το πούμε.
1: Κρατήστε το.
0: Ναι.
1: Έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Όχι μόνο για τη συναυλία.
0: Έρχεται για τη συναυλία, αλλά έρχεται και πιο κοντά μας εδώ.
1: Αντικριστά, δίπλα, απέναντι.
0: Να είστε εδώ συντονισμένοι.

0: αγώνος του Μουντιάλ. Εδώ έχουμε άλλο ντέρμπι, Γιώργο μου.
1: Τι καλέ.
0: Τρώτε το καρπούζι με φέτα.
1: Α.
0: Ναι, λέει το 52%.
1: Αλήθεια, πάνω από τους μισούς.
0: Όχι, το 48%.
1: Όμως... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ψήφο-ψήφο πάει εδώ η φάση.
0: Πολύ ωριακά και αυτό το.
1: Προηγούνταν πριν το όχι, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Και αυτό το debate, αυτό το challenge, αυτό το διλεμματικό ερώτημα υπάρχει στα story μας στο Instagram.
1: Κοσμοράδιο κατά παυλέ 951. Μέχρι αύριο το πρωί θα μείνει εννοείται. Προλαβαίνετε να ψηφίσετε κι εσύ.
0: Είναι πολύ τελικά οι φετοκαρπουζάδες.
1: Νόμιζα ότι δεν το περίμενα.
0: Ότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Γιατί. Ναι, νόμιζα ότι δεν,
1: εντάξει,
0: δεν
1: το,
0: πέρασε.
1: Σου πάει το βασίλειο. Δηλαδή, άμα το έχεις μάθει και σ' αρέσεις, το συνεχίζεις.
0: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Ποτέ, δεν έχω δοκιμάσει καν αυτό το πράγμα.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Ούτε μία φορά, μια μπουκιά.
0: Όχι, φετοκαρπούζι.
1: Μου λες ψέματα.
0: Μου κάνει ρε παιδί μου ότι δεν μου αρέσει ούτως ή άλλως.
1: Μία μπουκίτσα δεν θα δοκίμαζες έτσι για να δεις τι είναι.
0: Νιώθω ότι θα απογοητευτώ και θα λυπηθώ και το καρπούζι και τη φέτα.
1: Σοκαρίστηκα τώρα, δεν το περίμενα αυτό ότι θα συμβεί.
0: Είμαι τέτοιο άνθρωπο.
1: Δηλαδή, εντάξει, να δεχτώ ότι δεν έχει πιει ούτε μια τζούρα τσιγάρο ποτέ στη ζωή σου.
0: Αυτό δεν έχει.
1: Αυτό ναι, το πιστεύω και έχει πολύ κόσμο. Αλλά έστω μια μπουκίτσα φετούλα με καρπουζάκι.
0: Τώρα
1: κάποτε που... μικρή.
0: Τώρα επειδή με κάνει και νιώθω μειονεκτικά, α πούμε.
1: Πρέπει
0: στην επόμενη ταβέρνο μάζοξη.
1: Ναι, ναι, να ζητήσουμε καρπούζι.
0: Θα ζητήσω πρώτα το καρπούζι από το επιδόρπιο.
1: Χριστέ μου, τι τραβάμε.
0: Μαζί με τη φέτα.
1: Ακούστε τώρα, δεν σου φέρω εγώ αύριο ένα τάπερ το πρωί.
0: Αρνείτε, φίλε και φίλε.
1: Όχι!
0: Αυτό το κενό που έχω στη ζωή μου δεν θέλει να το καλύψω.
1: Όχι, δεν θα πω να πάρω τώρα, μα θε. Τώρα,
0: όχι, τώρα. Δεν θέλω,
1: θα το κάνουμε βίντεο.
0: Δεν θέλω εγώ τώρα, ρε.
1: Ωραία. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, όπω καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να πάμε να πάρουμε καρπούζι και φέτα. Να έρθει και η Ραφαήλ Αντώντοχλη να πάρει τη σκυτάλη.
0: Να προετοιμαστούμε για την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Αλκαίου στη Μονή Λαζαριστών. Το ραντεβού μα εκεί βεβαίω απόψε το βράδυ. Και εσεί με τι προσκλήσει σα και με την ωραία διάθεση και όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχει ακόμα διαθεσιμότητα βεβαίω. Λεπτομέρειε και στο κοσμοράδιο.gr.
1: Αύριο το πρωί Παρασκευή, ε?
0: Αύριο θα έρθω τραγουδώντας με δυο μαρμάρινα φιλιά.
1: Πες μου αν τις νύχτες με θυμάσαι.
0: Και άλλα πολλά.
1: Χαμός θα γίνει. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είπαμε Ραφαήλ Αντώντοχλη αμέσως τώρα και αύριο το πρωί και πάλι μαζί με για πρωινό στο Κοσμοράδιο από τη Μιράντα Σμουλιώτη.
0: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.

0: Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη Πακιστανός που εκβίαζε και απειλούσε τις ζωές της αδερφής του και του κουνιάδου του απαιτώντας 11.000 ευρώ. Ρόδος. Νεκρός 30χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο. Βασίλης Λεβέντης. Έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών σε ηλικία 75 ετών. Αύριο η κηδεία του. Ακτή Ελεφαντοστού. 59 νεκροί από πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα. Wimbledon. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τη διοργάνωση μετά την ήττα του με 3-0 από τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στις 5.30 ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Καμίλα Ραμίχοβα. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

χωρίς φέρεις και όνειρο θα είναι ξανά. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Bonjour, buongiorno. Το έμαθα σήμερα το buongiorno. Έτσι ήρθα διαβασμένη, σου λέω. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου και θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2. Έχω καφεδάκι, έχω κερασάκι, έχουμε κρύο νεράκι. Παιδιά, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο για να είμαστε χαρούμενοι στη ζωή. Ένα καφέ, ένα φρούτο και απαγωμένο νερό και κλιματισμό. Οπότε ελπίζω να σε κάπου με κλιματισμό, γιατί και σήμερα είμαστε λίγο στα χάη μας από θερμοκρασία. Βέβαια, κάτι για βροχές λέει αργότερα. Εννοείται, εγώ είναι να πάω μουλιανή το σουκού. Δηλαδή, άμα δεν βρέξει, όταν είναι να πάω εγώ για μπάνιο, πότε θα βρέξει. Άιντε, λοιπόν, σταματάω να γκρινιάζω. Γιατί έχετε λόγο να γκρινιάζετε και στον περιφερειακό. Εκεί πέρα στην έξοδο Τριανδρίας, βασικά από έξοδο Αγίου Παύλου ξεκινάει η κίνηση και πάει μέχρι πριν το τούνελ και στα δύο ρεύματα, κυρίως σε αυτό που πάει προς ανατολικά, θα χρειαστεί λίγη υπομονή παραπάνω. Τώρα, άμα είσαι κάπου στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, μάλλον έχεις καταλάβει ότι έχει καθυστερήσεις από βασικά από την Κλεάνθους και πάει μέχρι τη Βούλγαρη, κυρίως με κατεύθυνση, με την κατεύθυνση και προς την άλλη. Δεν είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, υπομονή και Κοσμοράδιο στο τέρμα. Ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό, τα μάτια σου ερωτεύτηκα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε. 1, 2, 3,

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακούς το Κοσμοράδιο 95,1 και το κοσμοράδιο.gr. Από όπου και αν ακούς, εγώ είμαι η Ραφαήλ Ιαδόντογλου και τα λέμε μέχρι και τις 2. Και χθες μπορώ να πω ότι πέρασα ένα πολύ ωραίο χαλαρό απόγευμα, παιδιά, γιατί που λέτε έκανα κάτι πάρα πολύ απλό και βασικό. Πήρα ένα σορμπέ φράουλα οικογενειακό που είχαμε στην κατάψυξη. Πήρα και το κινητό μου, μπήκα στο TikTok, βρήκα μια ταινία της Barbie, συγκεκριμένα τη Βασιλοπούλα και τη Χωριατοπούλα. Άναψα και φιδάκι και άραξε εκεί και την είδα ολόκληρη. Έφαγα και το σορμπέ. Εντάξει, μια χαρά πήγε το έργο. Δεν χρειάστηκε να φάω ούτε βραδινό ή χθες ούτε πρωινό. Σήμερα είμαι ακόμα χορτάτη από το σορμπέ. Αλλά νομίζω χόρτασε και το εσωτερικό μου παιδάκι που ακόμη θέλει να βλέπει η Μπάρμπι και Βασιλοπούλα και Χωριατοπούλα. Και αν το ταν τελικά ο Πρέμιγκερ παντρεύτηκε την Ανελίζ και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν θα κάνω spoil. Άμα δεν την έχει δει τώρα, εγώ να σου κάνω spoil. Τέτοια δεν είμαι. Ψέματα μιλάω. Αλλά έτσι λέω. Μερικές φορές τα απλά πράγματα είναι τα πιο ωραία. Απλά και ωραία είναι και εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1 τα πράγματα. Γι' αυτό μείνε εδώ για να μην χάσει ούτε επιτυχία.
1: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως στα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από themore.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδι. Μην το χάσετε!

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Και εμένα κάτι με πιάνει τα καλοκαίρια και θέλω να μπω στα φέρι και στα αεροπλάνα και σε όλα τα σχετικά και να πάω τις βόλτες μου. Αλλά εσύ, όπου και αν πας, από όπου και αν μας ακούς, φυσικά εγώ σου στέλνω χαιρετίσματα. Έχεις μαζί σου το κοσμοράδιο.gr και την εφαρμογή μας για iOS και Android. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber 6982951951. Σε λίγο θα κάνουμε και διαγωνισμό εκεί. Η κλήρωση θα γίνει εκεί, οπότε έχεις το νου σου. Για τώρα θέλω να σου πω για το Pick the Song, γιατί το τραγούδι που παίζει στις 2 παρα 10 καθημερινά το διαλέγετε εσείς. Γιάννης Πλούταρχος, μες στον κόσμο αυτό.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία που να θέλω πολύ, μόνο εσύ, μόνο μία.
0: Γιάννης Πλούταρχος, το καλύτερο παιδί.

0: τραγούδι από τα δύο θα παίξει στον αέρα στις 2 παρα 10. Για ποιο θα είναι αυτό, το διαλέγετε εσείς μπαίνοντας στο Instagram αμέσως τώρα. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Πάω να κάνω το story βασικά, οπότε μπείτε σε ένα λεπτάκι, ξέρεις. Λοιπόν, και όποια διαλέξει την περισσότερη, αυτό είναι που θα παίξει στον αέρα. Οπότε το αφήνω πάνω σας. Μένεις εδώ γιατί τα καλύτερα είναι στη συνέχεια. Φέρνω Δέσποινα Βανδύ, Νίκο Οικονομόπουλο. Όλα παίζουν στους 951.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
0: να το... Και ένα.
2: 90, 95 και ένα. Κοσμοραδίο.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία

ένας ακόμα σταθμός είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: όλα τα χρώματα τα βλέπουμε και τα ακούμε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου, μαζί σου μέχρι και τις 2. Για άλλη μια ώρα δηλαδή θα την περάσουμε παρέα και θα είναι γεμάτη με μουσική, με επιτυχίες που θα παίζουν στο τέρμα. Αλλά έχουμε και διαγωνισμό, όπως σας υποσχέθηκα. Ένας τυχερός από εσάς θα πάει με ένα ακόμη άτομο στο Sous Not a Secret Bar στον Εύωσμο, στην Παύλου Μελά 26, για να απολαύσει μία φιάλη κρασιού και ένα πλούσιο πλατό τυριών και αλαντικών για δύο άτομα, κερασμένο φυσικά από εμάς. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλε μου μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951, που θα μου γράψεις το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και Sous, έτσι όπως λέγεται δηλαδή, το καφέ μπιστρό μπαρ όπου θα πας. Λοιπόν, καλή τύχη σε όλες και όλους.
1: Ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο?
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, σκέτο, όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτονα εστί 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 37χρονος πυροβολούσε άσκοπα στην αυλή του. Κατασχέθηκαν καραμπίνα και αεροβόλο. Τζένι Ζαχαροπούλου. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός σε ηλικία 85 ετών. Κίεβο. 13 νεκροί σε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων. Μπάσκετ. Στις 7 η ώρα, ο αγώνας της εθνικής μας κόντρα στη Ρουμανία στην πρώτη φάση των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ 2027. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 44%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: νύχτα.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης και φωτιά στη νύχτα. Ρίτα Ριτάκη. Έχει κάποια σχέση με τη Ρίτα Ριτάκη εδώ, η Ρίτα, δεν ξέρω. Να λυθεί το μυστήριο. Αναμένω. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το έχω και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 91. Η δεύτερη μας ώρα ξεκινάει κάπου εδώ και ξεκινάει δυναμικά. Θα έχει και Έλενα Παπαρίζου με νέο τραγούδι που άκουσα αποκλειστικά και μόνο εδώ. Δυναμικά είμαστε και στον περιφερειακό, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση. Με εξαίρεση ένα σημείο ανάμεσα στην έξοδο Αγίου Παύλου και την έξοδο Τριανδρίας, όπου και στα δύο ρεύματα θα συναντήσεις καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά, με προσοχή, με αγάπη, με στοργή, με Κοσμοράδιο στο τέρμα να παίζει δυνατά και να ακούς τραγουδάρες. Να, σαν και αυτή, είναι pop, είναι φρέσκο, είναι ωραίο, είναι η Έλενα Παπαρίζου και αλήθεια τώρα. Αποκλειστικά και μόνο σε 9, 5 και 1, απόλαυσε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια το ακούς live στο Κοσμοράδιο 95.1. Ταυτόχρονα είμαστε live και στο Instagram. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους εκεί πέρα που είμαστε μία παρέα. Βλέπω μια ερώτηση random τώρα. Παρίσι, βρήκες κανένα μαγαζί με φρέντο? Όχι, δεν βρήκα, παιδιά, γιατί στο εξωτερικό έχουν αδυναμία στη μάτσα. Όπου, άμα ξέρεις ότι δεν ξέρουν από κρύο καφέ, βρε παιδί μου, στην Ευρώπη. Βέβαια, να σου πω τώρα ότι άμα δεν έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα, δεν θα σε απασχολεί αυτό από 3 Αυγούστου, γιατί από τότε δεν μπορείς να πας εξωτερικό με την παλιού τύπου ταυτότητα. Πρέπει να έχεις βγάλει την καινούργια, την πλαστική, ή να έχεις διαβατηριάκι. Εννοείται, μέσα στην Ελλάδα μπορείς να πηγαίνεις, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αλλά για εξωτερικό είσαι λίγο δύσκολα. Τώρα, εγώ να σου πω την αλήθεια, που πήγα Κωνσταντινούπολη πριν από κανένα 2 χρόνια και εκεί χρειάστηκε να βγάλω έτσι κι αλλιώς καινούργια. Οπότε, για εκτός Ευρώπης, τώρα η Κωνσταντινούπολη θεωρείται μέσα, θεωρείται έξω, ούτε αυτή δεν ξέρει. Ωραία, δεν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, αγαπάμε ταξίδια και αυτό δεν το κρύβουμε. Όπου και αν πας εσύ, έχεις μαζί σου το Κοσμοράδιο 95.1.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Μαρσό.
4: Τίτλος
3: Γρανίτα Λεμόνι.
5: Σαγρά.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σε χρωστάω, να ρωτιέται η Ελίκο Κίνου. Κοσμορά δινεύεται και ένα και ανεβαίνουμε μαζί πάντα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου σε μια ζεστή Θεσσαλονίκη με 32 βαθμούς αυτή τη στιγμή και αίσθηση σαν 35. Έχουμε και ένα μποφόρ, έτσι, για να μην λέτε ότι δεν φυσάει. Φυσάει. Η ανάσα του δράκου. Βγαίνει έξω και σε καίει κατευθείαν. Μια χαρά. Η υγρασία στο 52%. Η μέγιστη για σήμερα είναι 33, για αύριο είναι 34. Αλλά αύριο έχουμε πιθανότητα βροχής αυξημένη. Το ίδιο και το Σάββατο, που είναι να πάω εγώ Χαλκιδίκη. Γιατί πώς θα πάω εγώ Χαλκιδίκη, άμα δεν υπόσχεται βροχή ο καιρός? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ενώ την άλλη εβδομάδα θα είμαστε σε παρόμοια κατάσταση, να ξέρετε. Έχει κάτι 30 διάρια, έχει και κάτι 30 εξάρια εκεί προς το τέλος. Μια χαρά. Αντιλιακό και ενυδάτωση και καπελάκι και όλα τα σχετικά. Και κοσμοράδιο στο τέρμα και όλα θα πάνε καλά.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374-061-166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

Έτσι λάμπουμε κι εμείς και λάμπουμε παρέα. Κοσμοράδιο 95.1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Από τις 12 είμαι στην παρέα σου. Και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε, όπως ακούσαμε πριν το Γιώργο Μαζονάκη, γιατί εγώ όσο ζω, μαζώ ως γνωστόν. Λοιπόν, τώρα εδώ κάπου είναι που σε χαιρετώ και σου λέω χαρούμενο υπόλοιπο της ημέρας, γιατί έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο 2 ώρο. Αλλά δεν θα φύγω έτσι φυσικά. Θα φύγω με Pick the Song. Ένδοξα δηλαδή. Λοιπόν, το καλύτερο παιδί είναι το νικητήριο. Ανάμεσα στο μέσο στον κόσμο, αυτό και το καλύτερο παιδί. Αυτό είναι που διαλέξατε εσείς. Εγώ χατήρια δεν χαλάω ως γνωστόν. Οπότε με αυτό είναι που θα σας αφήσω. Το φιερώνω στη μαμά μου τη Μέρη, γιατί της αρέσει πολύ ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Φιλιά σε όλη την Άσυρο Θεσσαλονίκης. Φιλιά σε εσένα που ήρθες τώρα στην παρέα και σε εσένα που ήσουν εδώ από πριν. Γενικά, φιλιά σε όλους, παιδιά, να πω κάπου εδώ. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και τα λέμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Yeah.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τρώτε το καρπούζι με φέτα.
2: Α.
1: Ναι, λέει το 52%.
2: Αλήθεια, πάνω από τους μισούς.
1: Όχι, το 48%. Είναι πολύ τελικά οι φετοκαρπουζάδες.
2: Νόμιζα
1: ότι λίγο.
2: Δεν το περίμενα.
1: Ότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Νόμιζα ότι δεν πέρασε. Δεν
2: σου πάει το βασίλειο. Δηλαδή, άμα το έχεις μάθει και σ' αρέσει, το συνεχίζεις.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Ούτε μία φορά, μια μπουκιά.
1: Όχι φετοκαρπουζάδες.
2: Μου λες ψέματα.
1: Μου κάνει ρε παιδί μου ότι δεν μου αρέσει ούτως ή άλλως.
2: Μία μπουκίτσα δεν θα δοκιμάσει. Δοκίμαζες έτσι για να δεις τι είναι.
1: Νιώθω ότι θα απογοητευτώ και θα λυπηθώ και το καρπούζι και τη φέτα.
2: Όπω, σοκαρίστηκα τώρα, δεν το περίμενα αυτό ότι θα συμβεί.
1: Είμαι τέτοιος άνθρωπος.
2: Εντάξει, να δεχτώ ότι δεν έχεις πιει ούτε μια τζούρα τσιγάρο ποτέ στη ζωή σου.
1: Αυτό δεν έχει.
2: Αυτό ναι, το πιστεύω και έχει πολύ κόσμο. Αλλά έστω μια μπουκίτσα φετούλα με καρπουζάκι. Κάποτε μικρή. Δεν θα πω να πάρω τώρα, μα θες. Τώρα,
1: τώρα.
2: Θα το κάνουμε βίντεο.
1: Δεν θέλω εγώ τώρα, ρε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε δύο ολοδαπούς διακινητές που μετέφεραν παράνομους μετανάστες στην Εγνατία Οδό. Ο ΠΚΠΕ. Ποινές από 1 έως 3 χρόνια φυλάκιση για τους 57 κριτικούς με τις παράνομες επιδοτήσεις. Αττική. Εξαρθρώθηκε οικογενειακό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Σεισμό στη Βενεζουέλα. Στους 2.300 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σήμερα στις 9.30 ο Γιώργος Αλκαίος στη Μονή Λαζαριστών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί να το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και παιδιά, τι απίστευτο βράδυ ήταν το χθεσινό με Ιουλία Καλυμάνη. Πραγματικά από τις πολύ δυνατές στιγμές του φετινού καλοκαιριού. Αξέχαστο σίγουρα βράδυ με την Ιουλία να τα δίνει όλο τον κόσμο γύρω στις 7.500. Να συμμετέχει πολύ δυναμικά και θα δανειστώ έτσι γρήγορα τίτλο από τραγούδι της που περιγράφει απόλυτα το χθεσινό βράδυ και φυσικά την πορεία της Ιουλίας. Τίποτα τυχαίο. Όσο για σήμερα έχουμε Γιώργο Αλκαίο στη Μονή Λαζαριστών, σε λίγο θα πούμε περισσότερα και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και κατά μήκος της Λαγκαδάς στα Φανάρια και στα δύο ρεύματα. Δυτικά μικροπροβλήματα επίσης στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα περιφερειακός. Επίσης προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά, σε ένα μικρό σημείο από την Τριανδρία μέχρι το ύψος του Γένεσης. Όπως αρκετές καθυστερήσεις έχουμε αντίστοιχα και προς ανατολικά από το 424 μέχρι την έξοδο Μετεώρων και από την Τριανδρία μέχρι λίγο μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς σε αρκετά σημεία κεντρικά όπως και στο περιφερειακό. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα, μια στιγμή παίρνει σειρά και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελεύθερος, έπαιξε μόλις στο μεσημέρι 5 στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα σε περιμένω στο Viber που επικοινωνούμε. Μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις. Γενικότερα έτσι λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Αμέσως φυσικά στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη, με υγεία και επιτυχίες. Παιδιά, να είστε γεροί. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Ιουβενάλιο και Ιουβεναλία και φυσικά αν το έχετε, να χαίρεστε το πολύ σπάνιο όνομά σας. Επίσης, καλησπέρα αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Παραλία Κατερίνης, Ποράδες, μέχρι κάτω την Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Και μιας και το βραδάκι, παιδιά, έτσι θα είμαστε στην μονή παρέα. Πάμε να ακούσουμε χθες τι έγινε το πρωί, στο πρωινό που ήταν και καλεσμένος ο Γιώργος Αλκαίος.
1: Σε όλη αυτή την πορεία, αν μπορούσε να αλλάξεις κάτι.
2: Ερώτησα.
1: Ένα πράγμα ποιο θα ήταν, μια απόφαση, μια επιλογή, μια απόρριψη.
2: Θα άλλαζα διάφορα πράγματα, αλλά τελικά δεν θα τα άλλαζα. Γιατί όλα μας τα λάθη και όλες μας οι αποτυχίες είναι η εξέλιξή μας. Άμα δεν πέσεις κάτω, δεν θα ξανασηκωθείς. Δεν θα έχεις εξέλιξη.
1: Είναι κάτι όμως που είπες αποτυχία, που αυτό ήταν που σου έκανε και είπες τώρα, παίρνω τη φόρα και εκτοξεύομαι.
2: Δεν χρειάζεται μόνο η αποτυχία, να το πω έτσι, η καλλιτεχνική σε μένα προσωπικά, η μουσικά ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι και ότι άργησα, αυτό που είπα πριν. Μπορούσα να το είχα κάνει 5 χρόνια πριν.
3: Ναι.
2: Μπορούσα να μην είχα δεχτεί όλη αυτή την πίεση από τις εταιρείες. Γιατί είπαμε για τα τραγούδια, πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά κτλ. Αλλά εγώ περνούσα πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί κάθε μέχρι 10 Οκτώβρη έπρεπε να βγάζω ένα άλμπουμ. Οπότε εγώ είχα να κάνω γύρω στα 10 χρόνια, είχα να κάνω διακοπές. Τώρα θα ακούει κάποιος και θα λέει: ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Γέμισες χώρους, έβγαζες λεφτά.
2: Και εκείνο.
1: Σε ξεροκόσμο.
2: Μπράβο. Και έρχεται η στιγμή που λες: μα δεν βγήκα γι' αυτό.
3: Ναι.
2: Οπότε εκεί το γυρίζεις και εκεί έφυγα από την τελευταία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Θυμάμαι όταν είχα υπογράψει ήταν 730 σελίδες το συμβόλαιο.
3: Τι ψέματα λες. Και ποιος τις διάβασε.
1: Σαν το μνημόνιο.
2: Το διαβάζαμε. Είχαμε βρεθεί τότε, θυμάμαι, τον παραγωγό μου και είχε και 2 δικηγόρους. Λέω, ποιος είμαι, ρε παιδιά. Γίνεται όλο αυτό.
1: Τι εκατομμύρια που θα πάρω.
0: Δυστυχώς ή ευτυχώς, παιδιά, υπάρχουν και αυτά που πολλοί δεν γνωρίζουν. Γιατί όταν πρέπει, έτσι, όταν βρίσκεσαι στην επιτυχία, υπάρχουν αυτοί οι δρόμοι που αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσεις. Αυτά μας είπε λοιπόν ο αγαπημένος Γιώργος Αλκαίος, τον οποίο θα απολαύσουμε απόψε, όσο για τη συνέντευξη τη βρίσκεις από χθες σε ολόκληρη στο Κοσμοράδιο.gr, όσο για την μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, οπότε μένεις εδώ και εγώ πάρα πολύ γρήγορα επιστρέφω.
4: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά, έπαιξε πολύ δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 95 και ένα τραγούδι που θα στείλω αμέσως στα Γιαννιτσά αφιερωμένο στην Κωνσταντίνα και την Ευαγγελία από την Κατερίνα. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε ένα πολύ ωραίο και ζεστό μεσημέρι με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 32 αυτή τη στιγμή στο κέντρο, σε μια έτσι πολύ ωραία εβδομάδα η οποία θα περιέχει πολύ ωραίο καιρό με ηλιοφάνεια και ενδεχομένως κάποιες μπόρες μόνο για το Σάββατο. Οι υπόλοιπες μέρες φαίνονται σούπερ. Και φυσικά γρήγορα να πούμε πως πριν λίγο στο Instagram ξεκίνησε διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις με ακόμη ένα άτομο τη συναυλία του Απών στην Μονή Λαζαριστών την ερχόμενη Δευτέρα 6 του μήνα. Οπότε πας αμέσως στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, ακολουθείς τη διαδικασία και φυσικά μπαίνεις στην κλήρωση. Όσο για σήμερα, να σου πω αμέσως πως είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων και σαν σήμερα το 1904 γεννιέται ο Ρενέ Λακώστ, Γάλλος αντισφαιριστής και επιχειρηματίας. Την ίδια χρονιά το 1904 φεύγει από τη ζωή ο Ρώσος θεατρικός συγγραφέας Άντον Τσέχοφ με γνωστά έργα όπως ο Βυσινόκηπος, ο Θείος Βάνιας και οι Τρεις Αδελφές. Όπως τέλος το 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επιστρέφω.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας. Την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

κάνει τίποτα. Αναστασία, σπάστε τα, μας ανεβάζει, το απολαύσαμε μόλις σου. 95.1. Καλησπέρα σε όλους και γρήγορα να πούμε πως όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος οι αγαπημένες μας συναυλίες και τα μεγαλύτερα μουσικά events έχουν πάντα την υπογραφή Κοσμοράδιο 95.1. Οπότε μένεις εδώ γιατί σύντομα έρχονται διαγωνισμοί όπως αυτός που ξεκίνησε σήμερα στο Insta για Απόν. Έρχονται διαγωνισμοί λοιπόν και on air και Instagram για διπλές προσκλήσεις για τις επόμενες συναυλίες. Δηλαδή για Θοδωρή Μαραντίνη με Ευρυδίκη και guest star τον Χρήστο Δάντη, Ελένη Φουρέιρα, Ανατάσα Θεοδωρίδου. Οπότε μείνε κόσμο συντονισμένος. Από την άλλη, τώρα να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας, με καταξιωμένους καθηγητές όπως και το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95.1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεσημεριανό διάλειμμα, όχι απαραίτητα να κοιμηθούμε. Ένα διάλειμμα από κάτι, ρε παιδί. Πώς το κάνεις διάλειμμα, lunch break.
2: Μάλιστα.
1: Άμα σου λύσει λίγο ένα κάτι τέτοιο.
2: Μετά το lunch break όμως εμένα πιάνει τα άγλα μυράντα μου. Άμα δεν ξαπλώσω λίγο, δεν μπορώ.
1: Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κάτι να μας χουλάμε, διότι με άδειο ρεζερβουάρ ο εγκέφαλος λέει δεν λειτουργεί.
2: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Πώς θα συγκεντρωθείς, μπορείς να χάσεις και πονοκέφαλος.
2: Όχι, καλά, όλα μπορεί να με πιάσουν να μενάσαι.
1: Μειωμένη ενέργεια να τα βλέπεις διπλά, να ζαλίσεις.
2: Μια στην καρδιά μου.
1: Θα
2: έχει φτιάξει τρομερή. Θα δει στο κύμα.
1: Τι καλά που ξέρω και του τείχου, μπράβο Γιώργο.
2: Σίγουρα.
1: Οπότε οι επιστήμονες αυτό λένε: το μεσημεριανό διάλειμμα είναι ένα φάρμακο κατά του στρες.
2: Πρέπει να έχει και φαΐ όμως το διάλειμμα, καταλαβαίνω, έτσι.
1: Κάτι να μα σου λύσουμε. Τώρα μην παραγγείλετε τα πράγματα.
2: Καλά, δεν είπα δύο κοκορέτσια, ένα κοντοσούβλι, μία χωριάτικη, ένα τζατζίκι, μία τυροκαυτέρη, μία πατάτα. Να βάλουμε και ένα κολοκυθάκι που σου αρέσει εσένα.
1: Βάλε μου να φάω και εγώ κάτι.
2: Τα υπόλοιπα
1: άντε
2: για μένα. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια Γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5 από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης. Κεντρική Μακεδονία. Σε πιλωτική λειτουργία πλατφόρμα πρόβλεψης ακραίων φαινομένων στη θάλασσα. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έως 31 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων. Αμβέρσα. 6 νεκροί από τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο αγώνας Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Απ' την αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό. Πολύ καλό.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με λίγα λόγια εδώ είμαστε, κάνουμε παρέα, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτης και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένος σε 951. Και για όσους οδηγείτε να πούμε, παιδιά, πως προβλήματα έχουμε και αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της Λεωφόρου Νίκης και της Αγίου Δημητρίου, όπως καθυστερήσεις επίσης σε Πολυτεχνείου και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα, κινητικότητα έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά, σε Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην προφή του Ηλία και Τζον Κέννεντι στο ανέβασμα Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης περιφερειακός, κάποια θεματάκια υπάρχουν και εκεί αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετεώρων, όπως αρκετά προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά σε σημεία έτσι από το ύψος Πηλέας και αρκετά φρακαρίσματα εκεί μέχρι και τις 40 εκκλησίες. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστείς κεντρικά και στο ρεύμα προς δυτικά στον περιφερειακό. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας έρχεται Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς και παίζει αμέσως δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Λύσες. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις. 9-5-1 και νοητά, αν και Πέμπτη το μυαλό βρίσκεται, δεν θα είμαι υπερβολικός λέγοντας τις καλοκαιρινές άδειες, αλλά σίγουρα βρίσκεται ήδη στο Σαββατοκύριακο και σε κάποια έτσι παραλία της Χαλκιδικής. Βέβαια, προς το παρόν, εμείς κάνουμε παρέα και αμέσως να πούμε πως η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται απόλαυση με τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσά που να σε πτώνα Dermasoft με εξειδικευμένη σύνδεση και ξεχωριστά αρώματα, τα οποία προσφέρουν απαλό καθαρισμό και ενυδάτωση που διαρκεί, έχουν γαλακτερία απαλή, βελούδινη υφή και φυσικά είναι διαθέσιμα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και online σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, τα οποία, παιδιά, αναδέχτηκαν και προϊόν της χρονιάς το 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Οπότε αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε και το σημερινό μας διαγωνισμό για ένα πακέτο προϊόντων σε πτώνα με αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα, όπου ήδη με το θερμόμετρο να είναι ψηλά και τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανέβει κι άλλο, οπότε να είστε προετοιμασμένοι και φυσικά τα προϊόντα θα σου είναι σίγουρα χρήσιμα για τα έτσι μπάνια σου, την περιποίηση και τη χαλάρωσή σου. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: τι τραγουδάρα, μοναδικό μαζό να περνά είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Έπαιξε δυνατά στου 951. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και αν δεν το άκουσε την πρώτη ώρα, γρήγορα να σου πω πως λίγο πριν στο Instagram ξεκίνησε διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για να απολαύσει με ακόμη ένα άτομο τη συναυλία του Απών στη Μονή Λαζαριστών την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε πα αμέσω στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Ακολουθεί τη διαδικασία και φυσικά μπαίνει στην κλήρωση. Από την άλλη, τώρα θέλω να σου πω πως η επαγγελματική αποκατάστασή σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζει, καθώ το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσει σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing arts και αγροτική κατάρτιση και φυσικά έχοντας δίπλα σου ένα πολύ ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά στις ανώτερες σχολές Δέλτα Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Να μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Και φυσικά έχει βγάλει νέο άλμπουμ ο Νίκος. Τι να σου πρωτοπώ, εξαιρετικό. Το οποίο μπορείς να βρεις σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πως το βραδάκι έχουμε Γιώργο Αλκαίο, παιδιά στη Μονή Λαζαριστών. Και συνεχίζουμε Δευτέρα, ο Απόν έρχεται στη Μονή. Ακολουθεί την επόμενη Τετάρτη Ελένη Φουρέιρα στο Θέατρο Γης. Έπειτα Θοδωρής Μαραντίνης με Ευρυδίκη και Χρήστο Δάντη, όπως και Νατάσα Θεοδωρίδου. Οπότε ξέρεις, είσαι μόνιμα κόσμος συντονισμένος, γιατί έρχονται διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις. Όσο για εμάς, δίνουμε ραντεβού για ένα πολύ ωραίο βράδυ με Γιώργο Αλκαίο στα πλαίσια του 360 Tour. Και εννοείται να είστε έγκαιρα εκεί στη Μονή Λαζαριστών για να βολευτείτε και να τακτοποιηθείτε όσο καλύτερα γίνεται. Ραντεβού το βράδυ λοιπόν. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Παρασκευής στις 2. Ακριβώς εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένει κόσμο συντονισμένο. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη και να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και να έχεις 5.000 φίλους στα social.
2: Πάλι δεν έχεις 5.000 φίλους, το ξέρεις.
1: 5 να έχεις, νομίζω είναι αρκετά. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στενούς φίλους, αλλά νιώθουν καλά με τη ζωή τους. Και γενικότερα, λέει η επιστήμη πως έχουν ενδιαφέροντα, έχουν άλλη ρουτίνα, που έχουν και την οικογένειά τους που τους καλύπτει συναισθηματικά. Απλώς δεν θέλουν αυτό το πάρα πολύ κοινωνικό στοιχείο.
3: Α, εγώ θέλω. Δεν θέλω στενούς φίλους, όχι χίλιους, αλλά έτσι 2-3 βρε παιδί μου.
1: Όσο μεγαλώνουμε που οι ρυθμοί γίνονται πιο απαιτητικοί με δουλειά, υποχρεώσεις, μετακίνηση. Κούραση, ξεκούραση. Όλοι γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Νομίζω θα συμφωνήσω.
3: Όλο αυτό, ναι, εννοείται. Ναι. Επιλεκτικοί θα είμαστε. Δεν θα είμαστε Γιώργο στα παγούρια.
1: Μπορώ και χωρίς φίλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Έτσι.
3: Αλλά δεν θες να έχεις έτσι δύο φίλους.
1: Έναν, δύο.
3: Κοντινούς.
1: Αλλά το να μην έχετε τους πολλούς φίλους.
3: Σε βλέπω όσο πα, το μειώνει. Το τέλος θα πει: έχω ένα φιλικό χέρι εδώ πέρα. Κάθεται δίπλα μου και κάνουμε μια χειραψία μια στο τόσο.
1: Και πού και μπορεί να πάτη στον νόμο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 11 Ιουλίου το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών συντήρησης. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική. Κρήτη. Συνελήφθη 50χρονος μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό στα μάλια. Ιράν. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Ντόχα. Συμφωνία για πάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη με 3-2 και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 2-0.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πνεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θοδωρής Φέρης, και είπες για να μας δώσει μια όθηση και να τα πούμε και εμείς τώρα που ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα είναι μια μέρα που, για αλήθεια, είναι ότι μας προετοίμασε το χθεσινό βραδινό αεράκι, έτσι, και έχουμε περισσότερη διάθεση σήμερα. Θερμοκρασία στους 31,8 βαθμούς Κελσίου, αίσθηση λέει σαν 33, και από ό,τι βλέπω το βράδυ θα πέσει στους 26. Αν έχει και το χθεσινό βραδινό αεράκι και σήμερα το βράδυ, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι το ιδανικό για να κάνουμε τη βολτάδα μας και να πιούμε τα κοκτέιλ μας. Τώρα, ας γυρίσουμε στο τώρα, γιατί αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, θέλω να σου πω ότι έχει καθυστερήσει στον περιφερειακό προς Δυτικά, σε Άνω Τούμπα, Τριανδρία και 40 Κλησιές, ενώ στο κέντρο έχουμε μικροκαθυστερήσει σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης, κυρίως στους φωτεινούς σηματοδότες. Η Λεωφόρος Μικηθοδώρα και πρώην Λαγκαδά είναι μια χαρά, ενώ μικροκαθυστερήσει παρατηρούμε επίσης στα φανάρια στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Όπου κι αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ξέρεις τι πρέπει να γίνει. Δυναμώνεις την ένταση και πάμε για σαφάρι παρέα με τη Ρία Ελληνίδου. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε.

0: ο Νίκος Οικονομόπουλος να μας λέει να κάνουμε ησυχία, αλλά εμείς σε αυτή την εκπομπή έχουμε γεννηθεί για να κάνουμε φασαρία. Εντάξει, φασαρία δεν κάνουμε μόνο όταν τρώμε. Γιατί όταν τρώμε δεν μιλάμε και το φαγητό κοιτάμε. Και μιας και μιλήσαμε για φαγητό, σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε και θέλω να ρίξω το διαγωνισμό μου από τώρα για να έχεις την ευκαιρία να δηλώσεις συμμετοχή, έτσι, να δηλώσεις περισσότερες συμμετοχές, να έχεις μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι τις 6, γιατί στις 6 παρά περίπου κάνω τις κληρώσεις. Θα πάμε λοιπόν τώρα στα νέα φλογητά, στην πανέμορφη παραλία των Νέων Φλογητών, όπου υπάρχει μια ψαροταβέρνα που λέγεται Το Ακρογιάλι και αποτελεί εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες ένα πάρα πολύ αγαπημένο προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία. Βλέπεις το απέραντο γαλάζιο, τρως πάρα πολύ νόστιμα πιάτα και αν δεν έχεις πάει, θέλω να δοκιμάσεις. Θα σου κάνω δώρο ένα γεύμα ή δείπνο για 2 άτομα αξίας 50 ευρώ, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη Ακρογιάλι μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 698-2-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μαρσό.
2: Τίτλος
1: Γρανίτα Λεμόνι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Ψήνεσαι για ανεμιστήρα οροφής? Ο αθόρυβος DRC Tech με 6 ταχύτητες, τηλεχειριστήριο και φωτισμό LED είναι η πιο οικονομική λύση. DRC Tech. Τεχνολογία ίσα με το ταβάνι.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάλι!
1: Πόσο μου αρέσει, Γιώργος Αλκαίος και πάλι στο Κοσμοράδιο 95,1 και θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Αλκαίου στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο του Μιράντα και τον Γιώργο. Όχι ακόμη όμως, τη δεύτερη μας ώρα. Τώρα θέλω να σε πάω στα σαν σήμερα, γιατί 2 Ιουλίου δεν έχουμε ονομαστικές εορτές. Σίγουρα όμως κάποιος από εσάς έχει τα γενέθλιά του. Γι' αυτό χρόνια σου πολλά, φίλε μου αγαπημένο. Σου εύχομαι μόνο τα καλύτερα, να ανθίσεις και να λάμπεις κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Σήμερα λοιπόν είναι και Παγκόσμια Μέρα Ατία, δηλαδή αγνώστων ταυτότητας υπτάμενων αντικείμενων. Ούφο δηλαδή. Ούφο με σκούφο ή χωρίς. Και λες και ήταν γραφτό σαν σήμερα το 1937 η Αμέλεια Έρχαρτ εξαφανίζεται πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό κατά την προσπάθειά της να κάνει το γύρο του κόσμου με αεροπλάνο. Δηλαδή αγνώστων ταυτότητας υπτάμενων αντικείμενων. Ούφο δηλαδή. Ούφο με σκούφο ή χωρίς. Και λες και ήταν γραφτό σαν σήμερα το 1937 η Αμέλεια Έρχαρτ εξαφανίζεται πάνω από τον Ειρηνικό

αναζητάτε στιγμές. 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Alia Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374 061 166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

0: Νίκος Βέρτης και σε ερωτεύτηκα. Και τα ερωτικά τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά με τέτοια ζέστη, γιατί είμαστε τώρα στους 35 βαθμούς Κελσίου, ούτε έρωτες θέλουμε, ούτε αγκαλιές θέλουμε. Να ακούμε ερωτικά τραγούδια βεβαίως, αλλά μην μας αγκαλιάσετε, σας παρακαλώ. Να, θα σας κάνω ματάκια, έτσι τουλάχιστον μέχρι να κατέβει η θερμοκρασία 5 βαθμούς κάτω. Δεν θέλω έτσι περισσότερο. Στους 35 όπως πρέπει η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και εγώ έτσι σε αποχαιρετώ από το πρώτο μας 60 λεπτό. Γεια σου, είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και έχουμε άλλη μια ώρα για να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Θα μιλήσουμε για την πρόταση γάμου, η οποία έγινε viral για όλους τους σωστούς και λάθος λόγους, θα πω εγώ. Θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιώργου Αλκαίου στο πρωινό στο Κοσμοράδιο. Και φυσικά όλα αυτά θα μαγειρευτούν μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, βρε, στο Κοσμοράδιο και στους 9, 5 και 1. Τα λέμε σε λίγο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τρώτε το καρπούζι με φέτα.
3: Α.
2: Ναι, λέει το 52%.
3: Αλήθεια, πάνω από τους μισούς.
2: Όχι, το 48%. Είναι πολύ τελικά οι φετοκαρπουζάδες.
3: Ναι, μπράβο. Δεν το περίμενα.
2: Ότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Νόμιζα ότι δεν πέρασε. Δεν
3: σου πάει το βασίλειο. Δηλαδή, άμα το έχεις μάθει και σ' αρέσει, το συνεχίζεις.
2: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν το έχω δοκιμάσει.
3: Ούτε μία φορά, μια μπουκιά.
2: Όχι, φετοκαρπουζάδες.
3: Μου λες ψέματα.
2: Μου κάνει ρε παιδί μου ότι δεν μου αρέσει ούτως ή άλλως.
3: Μία μπουκίτσα δεν θα δοκιμάζεις έτσι και να δεις τι είναι.
2: Νιώθω ότι θα απογοητευτώ και θα λυπηθώ και το καρπούζι και τη φέτα.
3: Όπω, σοκαρίστηκα τώρα. Δεν το περίμενα αυτό ότι θα συμβεί.
2: Είμαι τέτοιος άνθρωπος.
3: Εντάξει, να δεχτώ ότι δεν έχεις πιει ούτε μια τζούρα τσιγάρο ποτέ στη ζωή σου.
2: Αυτό δεν έχει.
3: Αυτό ναι, το πιστεύω και έχει πολύ κόσμο. Αλλά έστω μια μπουκίτσα φετούλα με καρπουζάκι. Κάποτε μικρή. Δεν θα πω να πάρω τώρα, μα θες. Τώρα,
2: τώρα.
3: Θα το κάνουμε βίντεο.
2: Δεν θέλω εγώ τώρα, ρε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
0: Ετοιμαστείτε για μια μοναδική συναυλία με το συγκρότημα Μπλε μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Το Σάββατο 11 Ιουλίου οι Μπλε θέλουν και έρχονται στη Χαλκιδική. Εάν θέλετε κι εσείς να τους απολαύσετε, προμηθευτείτε εγκαίρως τα ηλεκτρονικά σας εισιτήρια από την more.com. Σάββατο 11 Ιουλίου μέσα στο χώρο της κατασκήνωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στο Ποσίδη. Μην το χάσετε!
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Άια γούντι λουκάνικα 1 κιλό μόνο με 3,79. Λίπτον IST 1,5 λίτρο μόνο με 1,75. Φέρι υγρό πιάτο 900ml μόνο με 2,69. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
7: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
8: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε δύο λοδαπούς διακινητές που μετέφεραν παράνομους μετανάστες στην Εγνατία Οδό. Ο ΠΚΠΕ. Ποινές από 1 έως 3 χρόνια φυλάκιση για τους 57 κριτικούς με τις παράνομες επιδοτήσεις. Αττική. Εξαρθρώθηκε οικογενειακό κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Σεισμό στη Βενεζουέλα. Στους 2.300 συνεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σήμερα στις 9.30 ο Γιώργος Αλκαίος στη Μονή Λαζαριστών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Και έτσι ξεκινάμε και τη δεύτερη μας ώρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Έκανα και ρήμα, δεν ξέρω, το καταλάβατε. Καλησπέρα λοιπόν σε ένα φίλο μου που συντονίστηκε τώρα και αλλά και σε ένα που ήσουν συντονισμένο από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου το ραδιοσού σου μέχρι τις 6. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να ακούσουμε πολύ ωραία τραγούδια από τα παλιά, το τονίζω να σε προειδεάζω για αυτό που έρχεται μετά και εννοείται από τα νέα. Αλλά πρώτα πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό έχουμε ένα μικρό θεματάκι, θα πω εγώ, προς δυτικά εκεί στην Τριανδρία, ενώ στα ανατολικά έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, εκεί στη γέφυρα της Βούλγαρη, στους φωτεινούς σηματοδότες. Η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη έχει κάποιες καθυστερήσεις στους φωτεινούς σηματοδότες, ενώ το κέντρο δεν φαίνεται να σε ταλαιπωρεί καθόλου, θα πω εγώ. Έχουμε, όπως προείπα, να πούμε πολλά και να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Και τώρα θέλω να σε πάω πίσω στο 2000. Το τραγούδι είναι από τον Αντώνη Ρέμο και το ακούσαμε στο άλμπουμ «Η αγάπη είναι ελέφαντας» σε σύνθεση του Μίνωα Μάτσα. Έχεις καταλάβει ποιο τραγούδι θα ακούσουμε? Για πάμε και θέλω να το μαντέψεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Και εγώ σε ψάχνω εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Α, σε βρήκα, βρε, καλώς τα παιδιά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 6 και σε λίγο θα μιλήσουμε για μία πρόταση γάμου η οποία έχει ταρακουνήσει όλο το ίντερνετ. Και να σου πω την αλήθεια, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Αλκαίος στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Τι έχει να πει.
2: Αναφέρθηκες λίγο πριν στον Νότι, εξακολουθείς να μην έχεις μπορέσει να τον εντοπίσεις, να τον βρεις.
3: Ο Νότις δεν είναι. Παιδιά, εγώ τον ξέρω πολύ καλά, επειδή ήμασταν μαζί στο καμαρίνο, ήμασταν πολύ καιρό. Φίλοι και με παρέες και μέσα στο στούντιο. Δηλαδή τον γνωρίζω, δεν είναι ότι έχουμε πει ένα
2: γυάκι
3: ένα καφέ. Δεν χρειάζεται. Το έχω πει και σε μια συνέντευξη μου είπε μάλιστα η δημοσιογράφος ότι μα αυτή είναι η δουλειά μας, να ψάχνουμε ένα... δεν χρειάζεται να τον ψάχνετε. Άμα θέλει ο Νότης θα βγει.
4: Αν κάποιος δεν θέλει να τον βρεις. Άμα κάποιος δεν θέλει να μιλήσει.
3: Και πόσο περισσότερο να είσαι ο Νότης, ας πούμε. Σαν ψυχοκατάσταση, ψυχοσύνδεση, δεν πρόκειται.
2: Όπως και εσύ τότε δεν ήθελα να σε βρούνε μάλλον, έτσι.
3: Δεν
4: επειδή δεν
3: είχα κλείσει το κινητό μου πέντε χρόνια, τα πρώτα πέντε χρόνια, είχα... Δεν θέλεις την πάψη σου, θέλεις... Εντάξει, τώρα ο Νότης έχει περάσει και το θάνατο της γυναίκας του και είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν χρειάζεται να το ψάξω, ας πούμε. Έχω πει στον άνθρωπο που είναι κοντά του ότι όταν θέλει και όταν είναι ok, να πιούμε ένα καφέ και να τα πούμε. Έτσι κι αλλιώς έχει πολύ... και με αγαπάει και τον αγαπάω και έχουμε εκτίμηση, αλλά και αυτό εκτιμά και πιστεύω και σε μένα, ότι δεν τον έχω ψάξει να το ξέρεις, να τον πιέσω.
2: Ακριβώς, και με τι έχεις να κάνεις και πώς θα το χειριστείς.
1: Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Καταπληκτικός Γιώργος Αλκαίος, και αν θέλεις να ακούσεις ολόκληρη τη συνέντευξη, μπορείς να κάνεις ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εμείς επιστρέφουμε με περισσότερα νέα και θα δωρηφέρει, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να κρεμάς μία κούνια από το φεγγάρι.
5: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
11: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Σου έχω αγάπη μεγάλη, μας λέει ο Νίκος Μακρόπουλος, και το συγκεκριμένο τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στο θέμα το οποίο θα ανοίξουμε τώρα, γιατί έχει γίνει viral αυτό που συνέβη στη Νέα Υόρκη, καθώς δύο ριβάτες ανέβηκαν στην κεραία του Empire State Building. Αυτό δεν το περίμενε κανείς, δεν είχαν πάρει άδεια, δεν ήταν προγραμματισμένο, τουλάχιστον δεν ήταν προγραμματισμένο να γίνει για το Empire State Building. Αυτοί το είχαν προγραμματίσει καιρό πριν από ό,τι φαίνεται. Οι δύο αναρχητές ανέβηκαν λοιπόν και ξεδίπλωσαν ένα πανό με το μήνυμα: όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Και αμέσως μετά ο άντρας, έτσι όσο μπορούσε στην κεραία του Empire State Building, γονάτισε, έβγαλε το δαχτυλίδι και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο κάνει το γύρο του κόσμου. Προφανώς όταν κατέβηκαν οι δύο νεαροί συνελήφθησαν. Μιλάμε για την Αντζελίνα Νικολάου και τον Ιβάν Κουζενέτσοφ, και πίζω να το πρόφερα σωστά. Εγώ δεν θα παροθέσω το αν ήταν σωστό ή όχι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι οι άνθρωποι πραγματικά πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ όταν κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί πρώτα απ' όλα προέχει η υγεία μας και η ασφάλειά μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, ήταν γλυκό. Εντάξει, τοποθετήθηκε. Θα παροθέσω το αν ήταν σωστό ή όχι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι οι άνθρωποι πραγματικά πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ όταν κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί πρώτα απ' όλα προέχει η υγεία μας και η ασφάλειά μας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα,

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες

Σε ένα χαρτάκι έγραψα λοιπόν κι εγώ, όπως λέει η Νατάστα Θεοδωρίδου, δύο λόγια απλά, λιτά και απέριτα. Άντε γεια! Έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Κάπου εδώ να σου κάνω μια υπενθύμηση ότι άμα θέλεις να ευχηθείς χρόνια πολλά ή να πεις έτσι κάτι γλυκό ή κάτι αστείο σε κάποιον που αγαπάς πολύ με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο, μπορείς να μας στείλεις τα στοιχεία του και την αφιέρωση που θέλεις να του κάνουμε στο Viber στο 6982-951-951 και το πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο θα αναλάβουν όλα τα υπόλοιπα. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη. Πότε φτάσαμε στην Παρασκευή? Τέλος πάντων, καλύτερα. Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλη στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεσημεριανό διάλειμμα, όχι απαραίτητα να κοιμηθούμε. Ένα διάλειμμα από κάτι, ρε παιδί. Πώς το κάνεις διάλειμμα, lunch break.
2: Μάλιστα.
1: Άμα σου λύσει λίγο ένα κάτι τέτοιο.
2: Ναι, μετά το lunch break όμως εμένα πιάνει τα γλαμμυράντα μου. Άμα δεν ξαπλώσω λίγο, δεν μπορώ.
1: Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κάτι να μας χουλάμε, διότι με άδειο ρεζερβουάρ ο εγκέφαλος λέει δεν λειτουργεί.
2: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Πώς θα συγκεντρωθείς, μπορείς να χάσεις και πονοκέφαλος.
2: Όχι, oh, καλά, όλα μπορεί να με πιάσουν να μενάσαι.
1: Μειωμένη ενέργεια, να τα βλέπεις διπλά, να ζαλίσεις.
2: Μια στην καρδιά μου.
1: Θα
2: έχει φτιάξει τρομερή. Θα δει στο κύμα. Ναι, καημή.
1: Τι καλά που ξέρουμε και του τείχου. Μπράβο, Γιώργο.
2: Σίγουρα.
1: Οπότε οι επιστήμονες αυτό λένε. Το μεσημερινό διάλειμμα είναι ένα φάρμακο κατά του στρες.
2: Πρέπει να έχει και φαΐ όμως το διάλειμμα, καταλαβαίνω, έτσι.
1: Κάτι να μα σου λύσουμε. Τώρα, μην παραγγείλετε τα πράγματα.
2: Καλά, δεν είπα δύο κοκορέτσια, ένα κοντοσούβλι, μία χωριάτικη, ένα τζατζίκι, μία τυροκαυτέρη, μία πατάτα. Να βάλουμε και ένα κολοκυθάκι που σου αρέσει εσένα.
1: Βάλε μωρέ να φάω και έχω κάτι.
2: Τα υπόλοιπα άντε. Για μένα, ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλειστός απόψε ο περιφερειακός στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5 από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης. Κεντρική Μακεδονία. Σε πιλωτική λειτουργία πλατφόρμα πρόβλεψης ακραίων φαινομένων στη θάλασσα. Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έως 31 Ιουλίου η υποβολή των αιτήσεων. Αμβέρσα. 6 νεκροί από τη μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 η ώρα ο αγώνας Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σώστη μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Σηκωθείτε από κρεβάτια, τραπέζια, ξαπλώστε, καναπέδες. Ήρθε η ώρα να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε, να αφυπνιστούμε, διότι αύριο είναι η μεγάλη κλήρωση. Παιδάκια, παιδάκια, το κινητό στο χέρι, φεύγουμε για το Instagram και βρίσκουμε τη δεύτερη ανάρτηση. Πρώτη ανάρτηση είναι η συναυλία που κάνει το Κοσμοράδιο. Σήμερα έχουμε και Γιώργο Αλκοή, θα στα πω σε λίγο όμως. Η δεύτερη ανάρτηση σε πηγαίνει στο νησί των υποτών. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι δίνω τέτοια δωράκια. Αύριο είναι η μεγάλη κλήρωση. Πάρτε το κινητό. Βρείτε τη δεύτερη ανάρτηση στο account του Κοσμοράδιο, στο Instagram. Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Όσο περισσότερες φορές ταγκάρετε, όσο περισσότερες φορές ακολουθήσετε τη διαδικασία, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να ταξιδέψετε με το αγαπημένο μας Mentor Travel. Φιλιά στο λατρεμένο Βελισάριο. Να ταξιδέψετε λοιπόν με το Mentor Travel και με Κοσμοράδιο 95,1 στο νησί των υποτών στη Ρόδο. 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο τετράστερο με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα, πήγαινε. Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο? Όχι. Στο Instagram του Κοσμοράδιο και βρίσκεις την ανάρτηση βήμα προς βήμα. Καλή επιτυχία! Κίνηση τώρα στους δρόμους. Περιφερειακός μια χαρά. Κατεβαίνοντας στη Λαγκαδά πριν βγει στην Εγνατία, έχει κίνηση. Από Μοναστήριο πριν βγει στην Εγνατία, κίνηση. Πριν την Καμάρα, κίνηση. Λεωφόρο Νίκης κατά κόκκινη. Εντάξει, εντάξει. Δεν είναι εξαίρεση και σήμερα έχουμε επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Πολύ μουσική και λίγα λόγια. Καλώς ήρθατε. Τάσος Ριζόπουλος. Γεια σας.

Radio 95,1.

0: Αλήθεια τώρα και αγαπημένη Έλληνα Παπαρίζου, το ακούσε πρώτη αποκλειστική μετάδοση στο Κοσμοράδιο 95,1 από τη λατρεία μου την Έλληνα Παπαρίζου και βέβαια το συγκεκριμένο τραγούδι. Το έχω ακούσει εγώ πιο μπροστά από όλους σας. Είχαμε βρεθεί τυχαία με την Έλληνα Παπαρίζου εδώ στη Θεσσαλονίκη που είχε έρθει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό η Έλληνα. Είχαμε βρεθεί τυχαία έξω από ένα ξενοδοχείο και μου λέει: Έλα, έχω μαζί μου για την Ελεάνα Βραχάλη να ακούσει το καινούριο τραγούδι. Εννοείται λέει θα το πάρετε στο Κοσμοράδιο πρώτη μετάδοση. Είναι αγαπημένο, λατρεμένο, είναι από την Έλληνα Παπαρίζου το κουκλάκι μας, τη γυρία Number One, διαχειρός Ελεάνας Βραχάλη, η οποία είναι άστο και Μάριο Ψημόπουλου. Οι καλύτεροι συνδυασμοί στο καλύτερο κορίτσι με υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται και χτες η συναυλία που έκανε η Ιουλία Καλυμάνη με Κοσμοράδιο 95,1 παιδιά ήταν εξαιρετική. Έγινε χαμός πάνω από 7.500 κόσμο, απόλαυσαν η Ιουλία Καλυμάνη και την αποθέωσαν και βέβαια πάντα με το Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μαρσό.
2: Τίτλος
1: Γρανίτα Λεμόνι.
3: Σαν γρανίτα.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: σου δείχνω. Κοσμοράδιο 95,1 και Τάσο Ριζόπουλο, 6 με 8. Καθημερινά η συνήθεια που έγινε λατρεία, λατρείες μου. Και πάω στο νησί να αλλάξει όλη μου η διάθεση. Λοιπόν, αύριο είναι η μεγάλη κλήρωση, παιδιά. Τέτοια δωράκλα δεν έχει ξαναγίνει. Σε στέλνω εγώ προσωπικά και το Mentor Travel και ο καλός μου φίλος ο Βελισάριος στη Ρόδο, στο νησί των Υποτών. 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις, ξενοδοχεία και πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια, πήγαινε απευθείας, όλα πληρωμένα και δεν πας μόνος σου. Παίρνεις άλλο ένα άτομο μαζί σου, δικιά σου επιλογής. Μου λες τι πρέπει να κάνω, τρελαίνομαι. Αύριο είναι η κλήρωση, προλαβαίνεις. Πας στο Instagram του Κοσμοράδιο, είναι η δεύτερη φωτογραφία στη σειρά. Θα με δεις και με ένα πράσινο κουστούμάκι είμαι. Εγώ είμαι, σαν την κάμπια. Λοιπόν, από εκεί κάτω από τη φωτογραφία, σου δίνουμε τη διαδικασία. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις. Όσο περισσότερες φορές συμμετάσχεις και όσο περισσότερες φορές ταγκάρεις κάποιο φίλο ή κάποια φίλη σου, τόσο περισσότερες ξυπακούεται είναι οι πιθανότητες να κερδίσεις αυτή τη δωράκλα. Βουρ, λοιπόν, γρήγορα στο Instagram του Κοσμοράδιο, δεύτερη ανάρτηση. Άντε, καλό ταξίδι στη Ρόδο, παιδιά, στο νησί των Υποτών. Χαμός, σε λέω, χαμός!
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αναζητάτε στιγμές 5 αστέρων. Αλία Luxury Resort Hotel and Villas. Το μοναδικό ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για άτομα 16 ετών και πάνω. Σουίτες με ιδιωτικές πισίνες. Infinity εξωτερική θερμενόμενη πισίνα. Spa. Εστιατόρια. Το Αλία Luxury Resort Hotel and Villas γίνεται ο απόλυτος προορισμός σας στη Χαλκιδική. Πληροφορίες στο 2374 061 166. Αναμνήσεις 5 αστέρων.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο, μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Και βέβαια μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε τη συναυλία του αγαπημένου Γιώργου Αλκαίου. Μονή Λαζαριστών λοιπόν, θα είναι όλοι εκεί, θα περάσετε καταπληκτικά και βέβαια θα απολαύσετε Γιώργο Αλκαίου του χθες, του σήμερα αλλά και του αύριο. Ώρα έναρξης 9.30 παιδιά. Να είστε όλοι εκεί και βέβαια ήταν και στο πρωινό του Κοσμοράδιο, θα ακούσουμε και ένα αποσπασματάκι. Και βέβαια μην ξεχνάτε, έρχονται και άλλες και άλλες τζαλά, τζαλά που λέγεται γόνη και άλλα και άλλα. Που πήγε στην Κύπρο, που πήγε την Κύπρο μάλλον, στη Eurovision, το τζάλα σημαίνει κι άλλα. Έρχεται και ο Απόν, έρχεται και η Φουρέρα και όλες οι μεγάλες συναυλίες, παιδιά, με Κοσμοράδιο 95,1. Έρχονται και τα Music Events Live στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Κοσμοράδιο 95,1. Εκεί να δεις τι καλλιτέχνες φέρνουμε, εκεί να δεις τι χαμός θα γίνει. Εκεί θα γίνει το άλλο, να δεις και κάτι να ακούσεις. Βέβαια, κάποιοι καλλιτέχνες ήδη έχουν ανεβάσει αφίσες και έχουν προλογίσει και έχουν προειδεάσει και έχουν πει σε βίντεο ότι έρχονται στα Music Events του Κοσμοράδιο 95,1 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χαμό σου λέω. Από τώρα και μέχρι το Σεπτέμβριο, Κοσμοράδιο 95,1 και συναυλίες. Δαγκωτό!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Και να έχεις 5.000 φίλους στα social.
2: Πάλι δεν έχεις 5.000 φίλους, το ξέρεις.
1: 5 να έχεις, νομίζω είναι αρκετά. Mm. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στενούς φίλους, αλλά νιώθουν καλά με τη ζωή τους. Και γενικότερα, λέει η επιστήμη πως έχουν ενδιαφέροντα, έχουν άλλη ρουτίνα, που έχουν και την οικογένειά τους που τους καλύπτει συναισθηματικά. Απλώς δεν θέλουν αυτό το πάρα πολύ κοινωνικό στοιχείο.
3: Α, εγώ θέλω.
4: Θέλω στενούς φίλους, όχι χίλιους, αλλά έτσι 2-3 βρε παιδί μου.
1: Όσο μεγαλώνουμε που οι ρυθμοί γίνονται πιο απαιτητικοί με δουλειά, υποχρεώσουμε τα κούραση, ξεκούραση, όλοι γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Νομίζω θα συμφωνήσω.
4: Όλο αυτό, ναι, εννοείται. Επιλεκτικοί θα είμαστε. Δεν θα είμαστε Γιώργο στα παγούρια.
1: Μπορώ και χωρίς φίλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Έτσι.
4: Αλλά δεν θες να έχεις έτσι 2 φίλους.
1: Έναν, 2. Αλλά το να μην έχετε τους πολλούς φίλους.
4: Σε βλέπω όσο πας, το μειώνεις. Το τέλος θα πεις, έχω ένα φιλικό χέρι εδώ πέρα. Κάθεται δίπλα μου και κάνουμε μια χειραψία μια στο τόσο.
1: Και πού και μπορεί να πάτη πάτη στον νόμο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: μαζί του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και αφού κάναμε το λογαριασμό με τον Κατερινιό, περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο στον αέρα της πόλης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κάνουμε χαμούλη, κάνουμε εκπομπή και βέβαια έχουμε και κίνηση του δρόμου, μια και περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Τι έχω να σου πω τώρα. Ότι αν κινείσαι στο περιφερειακό, έχει αρκετή κίνηση από δυτικά προς ανατολικά. Μετά την Ευκαρπία μέχρι το ύψος της Πολύχνης και λίγο πιο πέρα, έχει αρκετή κίνηση. Κατεβαίνοντας στη Λαγκαδά, στο ύψος τη Μονή Λαζαριστών, δηλαδή από δυτικά προς το κέντρο, έχει κίνηση. Πριν βγει στην Εγνατία, έχει κίνηση και κατά τα άλλα όλα ωραία, όλα καλά. Έρχεται ο Νίκος Βέρτης και λέει φύγε. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου και λέει εξηγήστε με και έρχονται τα καλύτερα. Μείνε στην παρέα μας.

0: τα βρήκες και είπες στο Δόρης Φέρης, και εγώ θα πω τώρα ότι έρχεται καύσωνας. Και όταν λέμε καύσωνας, εννοούμε πάνω από 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτό λέγεται καύσωνας. Λοιπόν, για αύριο Παρασκευή 3 του Ιουλίου. Έχουμε και λέμε, που λέει και η Άντζελα Δημητρίου τραγουδώντας. 6 ώρα το πρωί, 26 βαθμοί Κελσίου. Άρα έχει ζέστη. Δεν υπάρχει διαφορά μέρας με νύχτας. 26 βαθμοί Κελσίου, 6 ώρα το βράδυ είναι ζέστη. Και έρχεται το κακό μαντάτο. Κακό μαντάτο, τέλος πάντων, δεν τρώνε κάτω. 3 η ώρα η θερμοκρασία θα γίνει στους 36,6 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή στο 37 οριακά. Και το αεράκι θα είναι τόσο όσο που να λες, ουφ, φυσάει λίγο, 3 από 4. Η υγρασία, άστο πονάει, άστο αυτή την πόλη που από υγρασία, δόξα τω Θεώ, καλά τα πάμε, είναι 67%. Άρα αύριο, οπλίσου με νερό, καπελάκι, ανοιχτόχρωμα ρούχα και Κοσμοράδε 95,1 24 ώρες 24 ώρες για να δροσίζεσαι.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

φέρνει πίσω πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αφήστε ό,τι κάνετε, πάρτε το κινητό στο χέρι σας. Πηγαίνετε στο Instagram του Κοσμοράδιο, είναι η δεύτερη φωτογραφία, η δεύτερη ανάρτηση. Μαγική ταξιδάρα δίνω εγώ και το Mentor Travel. Φιλιά σε όλα τα παιδιά στο Mentor Travel και στο Βελισάριο τη λατρεία μου, όπου δίνει δωράκλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που αύριο θα γίνει κλήρωση. Προλαβαίνετε. Δύο τυχεροί, εσύ και άλλος ένας, φεύγετε για το νησί των Υποτών, τη Ρόδο. Αεροπορικά πηγαίνει πληρωμένα. Διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο, τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες και πρωινό. Στην πούδρα σας έχουμε, στον αφρό. Πήγαινε λοιπόν στο Instagram, βρες την ανάρτηση, είναι δεύτερη. Τι βλέπεις τη φωτογραφία, καταλαβαίνεις, είμαι εγώ με ένα πράσινο σακάμπια κουστούμάκι και σου δείχνω τις φωτογραφίες της Ρόδου. Εσύ ακολουθείς βήμα προς βήμα τη διαδικασία. Εξυπακούεται και είναι αυτονόητο. Όσο περισσότερες φορές συμμετέχεις στο διαγωνισμό, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να κερδίσεις αυτή τη δωράκλα στο νησί των Υποτών στη Ρόδο. Εσύ και άλλο ένα άτομο, αεροπορικά πηγαίνει ολοκληρωμένα. Διαμονή, τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό από το Mentor Travel. Έφυγε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Καλή επιτυχία τώρα!

0: Τι ωραία αυτή η εκδρομή ανάμεσα στο Μιχάλη Χατζηγιάννη και την Τάμτα. Τι ωραία, τα είπε και ο Γιώργος Αλκαίος, που σε λιγότερο από μια μισή ώρα ξεκινάει τη συναυλία του με Κοσμοράδιο 95,1 στη Μονή Λαζαριστών. Για να δούμε τι είπε στο πρωινό μας.
1: Εσύ όμως κάνεις κάτι τώρα, σε έχω ακούσει να λες, αυτό που κάνεις είναι αυτό που θέλεις καλλιτεχνικά. Απαλλαγμένος από το άγχος της επιτυχίας, εγώ έτσι το εισέπραξα. Αλλά κάνεις πράγματα που γουστάρεις εσύ μουσικά. Και αυτό πρέπει να είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα.
2: Θα σου πω τι γίνεται. Πάντα έκανα αυτό που ήθελα και είχα και θέμα με κόσμο που μου έλεγε, παράδειγμα τότε άρχισε να αλλάζει το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Δεν το, είσαστε μικροί, δεν το θυμόμαστε.
1: Ναι, καλά, πολύ.
2: Λοιπόν, τι γινόταν τότε. Εγώ είχα μεγάλες εισαγωγές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ισχύει. Βάλει μου τα μάτια μου τη λιμένα να κάτσουμε να το ακούσουμε. θα τρέχουμε όλοι στους διαδρόμους. Και μου λέγανε, ας πούμε, ότι για το ραδιόφωνο δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου. Να... Έλεγα, παιδιά, βάλτε το από εκεί που θέλετε εσείς.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να χάσω. Γιατί μια εισαγωγή σου δίνει την αίσθηση του τραγουδιού. Είναι... Ναι. Οπότε βάλτε το από εκεί που είναι. Έτσι συμφωνήσαμε με τα ραδιόφωνα. Ναι. Μετά μπήκε το μπαίνει κατευθείαν το τραγούδι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Okay. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Και δεν υπάρχει. Να σου πω, καταλάβες, χωρίς να χάνουμε χρόνο και δεν μου άρεσε να κάνω πράγματα μετά.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: Είναι ο χάρτη, είναι ένα τάστο εδώ και ρίχνω το στίγμα τώρα την καρφίτσα για να βρω το σημείο που γίνεται η επαφή, όπω λέει εκείνα το τάστο εδώ. Και το βρίσκω, είναι η Άννα Κεφαλά. Γεια σα, Άννα. Γεια σου και σε και τα. Ποιο το λέει. Τα κακαγόρι. Πε μου για ένα τραγούδι του Σότι Βολάνη. Όχι, θα μου πει και ένα τραγούδι του Σότι Βολάνη. Μου λείπει η ζεστή αγκαλιά. Θα παρακολουθώ το story σου. Βλέπει λοιπόν, η Άννα Κεφαλά έρχεται για το επόμενο διωράκι. Εμεί αύριο, Θεού θέλοντο και ο επιτρέποντο, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έω τότε θέλει μονή, πω ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσά, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσο Ριζόπουλο, τα save μου και bye.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τρώτε το καρπούζι με φέτα.
3: Α.
2: Ναι, λέει το 52%.
3: Αλήθεια, πάνω από τους μισούς.
2: Όχι, το 48%. Είναι πολύ τελικά οι φετοκαρπουζάδες.
3: Ναι, μπράβο. Δεν το περίμενα.
2: Ότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Νόμιζα ότι δεν πέρασε. Δεν
3: σου πάει το βασίλειο. Δηλαδή, άμα το έχεις μάθει και σ' αρέσει, το συνεχίζεις.
2: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν το έχω δοκιμάσει.
3: Ούτε μία φορά, μια μπουκιά.
2: Όχι, φετοκαρπουζάδες.
3: Μου λες ψέματα.
2: Μου κάνει ρε παιδί μου ότι δεν μου αρέσει ούτως ή άλλως.
3: Μία μπουκίτσα δεν θα δοκιμάσει. Κοίμαζες έτσι για να δεις τι είναι.
2: Νιώθω ότι θα απογοητευτώ και θα λυπηθώ και, το καρπούζι και τη φέτα.
3: Όπω, σοκαρίστηκα τώρα, δεν το περίμενα αυτό ότι θα συμβεί.
2: Είμαι τέτοιο άνθρωπο.
3: Εντάξει, να δεχτώ ότι δεν έχει πιει ούτε μια τζούρα τσιγάρο ποτέ στη ζωή σου.
2: Αυτό δεν έχει.
3: Αυτό ναι, το πιστεύω και έχει πολύ κόσμο. Αλλά έστω μια μπουκίτσα φετούλα με καρπουζάκι.
2: Τώρα
3: κάποτε
2: που...
3: μικρή. Δεν θα πω να πάρω τώρα, μα θες. Τώρα,
2: όχι, τώρα.
3: Θα το κάνουμε βίντεο.
2: Δεν θέλω εγώ τώρα, ρε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λεύκου Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

τραγουδάρα Γιώργο Σαμπάνη για το ξεκίνημά μα, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Φυσικά, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα για τι επόμενε δύο ώρε ανάμεταξύ μα. Έχουμε φανταστικό δώρο, έχουμε πολλά ωραία νέα, έχουμε πολλά να σχολιάσουμε γενικότερα και φυσικά τραγούδια που αγαπάμε πολύ. Για την ώρα όμω πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου τη πόλη. Στα δυτικά υπάρχουν καθυστερήσει στην εσωτερική περιφερειακή μπαίνοντα στον κόμβο τη Μακρυγιάννη, ενώ προ το κέντρο χαμηλάει ταχύτητα στα φανάρια του Βαρδάρη, καθώς και στη διασταύρωση στα δικαστήρια. Τώρα μέσα στο κέντρο αργά κυλούν τα πράγματα γύρω από την Αγία Σοφία, σε εκείνο το ύψος, ενώ επίσης χαμηλές ταχύτητες στα φανάρια του Λευκού Πύργου και γύρω από την Χάνθ. Τώρα πάμε ακόμη πιο πέρα, στα ανατολικά, στην Κατσιμίδη μικροκαθυστερήσει στη συμβολή με Κωνσταντίνου Καραμανλή, ενώ στη διασταύρωση στη Μεγάλη Στοφίνικα έντονο ποτηλιάρισμα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Προσοχή σε αυτά τα σημεία, υπομονή, περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και η Αναστασία είναι εδώ και φύγαμε. Σπάστε τα δυνατά. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς με πολλά λόγια θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θέλω αφιερώσεις, μηνύματα και αγάπη στο Viber, εννοείται, 6982-951-951. Γεια σου, Στέλιο μου, όμορφα, καλή δουλειά να ευχηθώ. Έρε, τι έχει να γίνει, παιδιά. Σάββατο 11 Ιουλίου, εκεί μεσότη Βολάνη στη Χαλκιδική, νομίζω θα είναι μαγικά. Θα είναι μια νύχτα ιστορική, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Θα είναι ένα βράδυ εμπειρία, οπότε καταλαβαίνετε. Στέλνω μου πολλά φιλάκια, θα περάσουμε σούπερ και να στείλω και την αγάπη μου θέλω στη φίλη μου την Αγγελική εδώ που είναι συντονισμένη και απόψε. Οπότε ακούμε Νίκο, δεν ξέρω, εμένα το μυαλό μου πάει σε αυτό το κορίτσι που ξέρω ότι λατρεύει Νίκο Οικονομόπουλο και όλα αυτά τα ωραία τα τραγούδια. Έχουμε και άλλα για τη συνέχειά μας. Έχουμε Κατερίνα Λιόλιου, Πέτρο Ιακοβίδη, Άννα Βύση και Νότι Σφακιανάκη και πολλά, πολλά που μας αρέσουν πολύ, εννοείται στους 95 και 1.
1: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Αχ, καλοκαιράκι.
5: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
4: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
5: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
4: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμο από την πόλη.

Αγάπητη δύσκολο πράγμα, Νότης Φακιανάκης, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Πόρωση επικρατεί κάθε φορά που παίζει Νότης. Εντάξει, και πώς να μην υπάρχει αφού έχει τραγουδάρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πόρωση θέλω και με αυτόν τον διαγωνισμό μας τον φανταστικό, γιατί θα πάμε στο Theras Restaurant, στα νέα φλογητά, στη Χαλκιδική, και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα αξίας 50 ευρώ. Μιλάμε τώρα για ένα φανταστικό εστιατόριο εκεί στα φλογητά, στη Χαλκιδική. Μια πολύ σύγχρονη γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Γιατί να πούμε ότι έκανε την εμφάνισή του το 2025. Νέος προορισμός, καταλαβαίνεις, που συνδυάζει σίγουρα την αυθεντική ελληνική μεσογειακή κουζίνα που μας αρέσει πολύ με έναν πάρα πολύ όμορφο χώρο δίπλα στη θάλασσα. Στέλνετε συμμετοχές εννοείται στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και ποιο φαγητό σας αρέσει πάρα πολύ, και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Καλή σας τύχη!

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εδώ είναι τα μόνο σωστά και είναι το μόνο σίγουρο. Μπαγκιζίνα και ήταν η άμυνα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Φίλοι μου και φίλες μου, χθες απολαύσαμε υπέροχο Γιώργο Αλκαίο που ήρθε για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μίλησε με Μάνο Μιράντα και Γιώργο και φυσικά μας μίλησε για τη μεγάλη του συναυλία που μας έχει για σήμερα το βράδυ, που μας έχει ετοιμάσει στη Μόνη Λαζαριστών. Εννοείται θα σας μεταφέρουμε feedback και από τα social media και εδώ από τον αέρα. Φυσικά μας είπε για πάρα πολλά, για όσα αναπολύει από τα 90s, για το ρόλο του AI στην ζωή, την μουσική γενικότερα, αλλά και για τα social media. Φυσικά για το μήνυμα που έστειλε στον Νότης Φακιανάκη και όλα και πολλά πολλά ακόμη που αξίζει να απολαύσουμε. Πάμε όμως να πάρουμε για την ώρα μία γεύση από όσα μας είπε.
1: Μπορεί να είμαστε πρωί και ραδιόφωνο και είμαστε χαχά, αλλά η ουσία είναι ότι αν δεν κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις σε αυτή τη ζωή, είναι τσάμπα. Δηλαδή θέλεις να κάνεις κάτι στη ζωή σου, ρε παιδί μου, να μάθεις skateboard. Είναι το όνειρό σου, η τρέλα σου. Εμείς μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε. Άμα δεν πας να το κάνεις, τσάμπα ρε παιδί μου να το κάνεις.
2: Δηλαδή,
1: ναι.
3: Είναι δύσκολο το πρώτο βήμα για να πας προς τα εκεί που θέλεις όταν είσαι σε μια άλλη φάση. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.
1: Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Και άργησα και μία πενταετία, έπρεπε να το κάνω στα 35 κανονικά.
3: Για τους ανθρώπους που το σκέφτονται στη ζωή τους αυτό.
1: Πηγαίνετε.
3: Είναι ίσως σε μία φάση που λένε πώς θα
1: πηγαίνετε προς το φως. Εγώ αυτό λέω και το λέω με αυτή την έννοια. Ότι είναι το φως εκεί που αυτό που θέλεις. Ναι. Το φως είναι το, αυτό που. Έχουμε ξεχάσει να ονειρευόμαστε. Βλέπουμε παιδιά όπου λένε, κοιτάξτε, εγώ θα κάνω αυτή τη δουλειά γιατί έχει πολλά λεφτά. Mm. Τέλος, εκεί έχει τελειώσει το θέμα.
2: Το κέντρο.
1: Ναι.
0: Πηγαίνετε προς το φως. Ήταν αυτή η ατάκα εγώ που κρατάω. Έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει. Και να σας πω κάτι, δεν είναι και κανένα μυστικό του κράτους. Είναι τελικά η αλήθεια. Και νομίζω αυτό μένει τελικά στη ζωή. Το να παλεύουμε καθημερινά για κάτι το οποίο δεν μας γεμίζει και δεν μας αρέσει. Νομίζω φτάνουμε σε ένα σημείο που ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλά ψυχολογικά θέματα που δεν αξίζει να δημιουργούμε στον εαυτό μας, γιατί όντως μια φορά ζούμε, ρε παιδιά, δεν έχει δεύτερη ζωή. Λοιπόν, τη συνέντευξη φυσικά μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη στο site μας κοσμοράδιο.gr και όλα τα ωραία εννοείται τα ακούμε και τα απολαμβάνουμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ως τις 10 θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεσημεριανό διάλειμμα, όχι απαραίτητα να κοιμηθούμε. Ένα διάλειμμα από κάτι, ρε παιδί. Πώς το κάνεις διάλειμμα, lunch break.
2: Μάλιστα.
1: Άμα σου λύσει λίγο ένα κάτι τέτοιο.
2: Μετά το lunch break όμως, εμένα πιάνει τα γλαμμυράντα μου. Άμα δεν ξαπλώσω λίγο, δεν μπορώ.
1: Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κάτι να μας χουλάμε, διότι με άδειο ρεζερβουάρ ο εγκέφαλος λέει δεν λειτουργεί.
2: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
1: Πώς θα συγκεντρωθείς, μπορείς να χάσεις και πονοκέφαλος.
2: Όχι, oh, καλά, όλα μπορεί να με πιάσουν να μενάσαι.
1: Μειωμένη ενέργεια, να τα βλέπεις διπλά, να ζαλίσεις.
2: Μια στην καρδιά μου.
1: Θα
2: έχει πιάσει τρομερή. Θα δει στο κύμα.
1: Τι καλά που ξέρουμε και του τείχου, μπράβο Γιώργο.
2: Σίγουρα.
1: Οπότε οι επιστήμονες αυτό λένε. Το μεσημεριανό διάλειμμα είναι ένα φάρμακο κατά του στρες.
2: Πρέπει να έχει και φαΐ όμως το διάλειμμα, καταλαβαίνω, έτσι.
1: Κάτι να μασουλήσουμε. Τώρα μην παραγγείλετε τα
2: πολλά. Δεν είπα δύο κοκορέτσια, ένα κοντοσούβλι, μία χωριάτικη, ένα τζατζίκι, μία τυροκαυτέρη, μία πατάτα. Να βάλουμε και ένα κολοκυθάκι που σου αρέσει εσένα.
1: Βάλε μωρέ να φάω και έχω κάτι.
2: Τα υπόλοιπα για μένα. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ώρα το σαφάρι, Ελληνίδου. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 για το ξεκίνημά μας. Γιατί εννοείται, εμείς θα είμαστε μαζί άλλη μια ώρα, ως τις 10, άλλη μια ώρα γεμάτη επιτυχίες και όσα τραγούδια αγαπάμε να ακούμε πολύ δυνατά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας, το ξέρετε πλέον καλύτερα από εμένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Βλέπω εντάξει, καλυτερεύουν τα πράγματα, ωστόσο τα δυτικά παραμένουν καθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή, στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Προς το κέντρο τώρα χαμηλές ταχύτητες στο Βαρδάρι, καθώς και γύρω από την Αγία Σοφία, ενώ πάμε ακόμη λίγο πιο ανατολικά στην Κατσιμίδη. Χαμηλές ταχύτητες στα Φανάρια, ειδικότερα στη συμβολή με την Κωνσταντίνο Καραμαλή, ενώ παραμένει το μποτιλιάρισμα το έντονο στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Τώρα, ο περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα και εμείς απολαμβάνουμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα με Κωνσταντίνο Αργυρό και Light αμέσως τώρα δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραβήξτε την επιτέλους τη γραμμή να τελειώνουμε. Νατάσα Θεοδωρίδου, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμένα κλείστο κοσμοράδιο.gr, εκεί που αγαπιόμαστε και λίγο παραπάνω, καταλαβαίνεις. Πολύ αγάπη θα στείλω τώρα σε αυτό το αγόρι που πεθαίνω, με παίρνει προηγουμένως τηλέφωνο, Βασίλης Παπαβασιλείου. Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο να ομορφαίνει τα μεσημέρια σας, 12 με 4, ο οποίος Βασίλης Παπαβασιλείου δεν θα πω τι μου είπες, γιατί αυτά δεν λέγονται στον αέρα. Παρόλα αυτά θα στείλω την αγάπη μου, γιατί ξέρω ότι πάνε τώρα σε μια φανταστική ψαροταβέρνα, από ό,τι μου είπες, στην Κρίνη, για να απολαύσουν κάτι ακόμη πιο εκπληκτικές τσιπούρες, αν δεν κάνω λάθος. Πω πω τέλειο θα είναι αυτό το τραπέζι. Αθηνάκη, Μπιλάκο, Μπιλάκο και Αθηνά, σας στέλνω την αγάπη μου, να περάσετε σούπερ και την επόμενη φορά θα με πάρετε μαζί. Δεν το διαπραγματεύομαι. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο με Αντώνη Ρέμο και τη Γαρμπή και όσα μας αρέσουν πολύ, εννοείται παντού και πάντα στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Μαρσό.
2: Τίτλος
1: Γρανίτα Λεμόνι.
3: Σαν γρανίτα.

βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκησε και κόψε πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκησε και κόψε πως με κάνες.

Ευτυχώς είναι Πέμπτη βράδυ με Αντώνη Ρέμο και Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θα απολαύσουμε φυσικά απόνα στη σκηνή του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών Δευτέρα 6 Ιουλίου. Και φυσικά δεν μπορείτε να χάσετε αυτή την ευκαιρία που σας έχουμε βάλει διαγωνισμό στο Instagram για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Να πούμε στο Instagram είμαστε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εκεί βρίσκεται το διαγωνισμό. Ακολουθείτε τα βήματα, μπαίνετε στην κλήρωση και σίγουρα θα περάσουμε μαγικά Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Βραδάκι εκεί φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών με τον Απόν on stage. Πάμε να απολαύσουμε τώρα και Κέντι Γαρμπή. Θέλω μετά και λίγο Νίκο Απέργη και Άννα Βύση. Οπωσδήποτε δεν γίνεται να περάσει το πρόγραμμα χωρίς Άννα Βύση. Οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στους 95 και 1.

έχει ιδέα. Χρήστο Μάστορα, και ίσω καμιά φορά αυτό να είναι καλύτερο. Τι ίσω, δηλαδή το μόνο σίγουρο, να μην έχει ιδέα κανεί. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα για λίγα λεπτά ακόμη, μέχρι τι 10 και πριν απολαύσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω τον φανταστικό μα το διαγωνισμό που τρέχει στη σημερινή εκπομπή για να πάτε να απολαύσετε ένα πλήρε γεύμα για δύο άτομα αξία 50 ευρώ στο υπέροχο Θέρο Ρέστοραντ στα νέα φλογητά τη Χαλκιδική, σε ένα μαγευτικό περιβάλλον μπροστά στη θάλασσα για να γευτείτε και να απολαύσετε ένα υπέροχο τραπέζι με πολύ ωραίες γεύσεις θαλασσινές και διάφορα ό,τι εσείς αγαπάτε. Στέλνετε φυσικά συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και ποιο φαγητό σας αρέσει πάρα πολύ και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή σας τύχη και αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης.

0: Δέσποινα Βανδύ και Μεντεφουέρτε με μια πανσέλινο υπέροχη. Είχε πάρα πολύ ωραίο φεγγάρι χθες, το είδες. Ήταν συγκλονιστικό. Εγώ οδηγούσα στην παραλία και το έβλεπα.
1: Εντάξει, αυτό είναι μαγικό σποτ, ναι. Έχεις δίκιο. Έχω πει ότι σίγουρα πάντοτε στο top 3 μου είναι το σποτ εδώ από το Κοσμοράδιο, γιατί πραγματικά από τον έκτο είναι μαγικά. Αλλά βρήκα και ένα φοβερό εκεί στην Προβλήτα, λίγο μετά την Περαιά, παιδιά. Έχει ένα τρομερό
0: σημείο.
1: Μαγικό.
0: Πού τα βρίσκεις αυτά, τώρα τα αποκαλύπτουμε τα μυστικά.
1: Τα λέμε εδώ μεταξύ μας.
0: Άννα μεταξύ μας. 8 με 10, εμείς τα λέγαμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Η Δήμητρα Σιβρή έρχεται. 10 με 12 θα είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Και να έχεις 5.000 φίλους στα social.
0: Πάλι δεν έχεις 5.000 φίλους, το ξέρεις.
3: 5 να έχεις νομίζω είναι αρκετά. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στενούς φίλους, αλλά νιώθουν καλά με τη ζωή τους. Και γενικότερα, λέει η επιστήμη πως έχουν ενδιαφέροντα, έχουν άλλη ρουτίνα, έχουν και την οικογένειά τους που τους καλύπτει συναισθηματικά. Απλώς δεν θέλουν αυτό το πάρα πολύ κοινωνικό στοιχείο.
4: Α, εγώ θέλω. Θέλω στενούς φίλους, όχι χίλιους, αλλά έτσι 2-3 βρε παιδί μου.
3: Όσο μεγαλώνουμε που οι ρυθμοί γίνονται πιο απαιτητικοί με δουλειά, υποχρεώσεις, μετακίνηση. Κούραση, ξεκούραση, όλοι γινόμαστε πιο επιλεκτικοί. Νομίζω θα συμφωνήσω.
4: Όλο αυτό, ναι, εννοείται. Επιλεκτικοί θα είμαστε. Δεν θα είμαστε Γιώργο στα Μαγούρια.
3: Μπορώ και χωρίς φίλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν άλλους ανθρώπους στη ζωή τους. Έτσι.
4: Αλλά δεν θες να έχεις έτσι δύο φίλους.
3: Έναν, δύο.
4: Κοντινούς.
3: Αλλά τώρα μην έχεις και τους πολλούς φίλους.
4: Σε βλέπω όσο πας, το μειώνεις. Το τέλος θα πεις: έχω ένα φιλικό χέρι εδώ πέρα. Κάθεται δίπλα μου και κάνουμε μια χειραψία μια στο τόσο.
3: Και πού και μπορεί να πάτη πάτη στον νόμο.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
6: Τι θέλεις?
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
9: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
9: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εννοείται, παιδιά, ο λογαριασμός, ξέρετε, πάντοτε αποκαλύπτει πολλά πράγματα στο τέλος του τραπεζιού και τις σχέσεις και των σχέσεων γενικότερα. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Πού αλλού, στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Με λογαριασμό ξεκινήσαμε και η Κατερίνα Ιόλιου, που τη ευχόμαστε τα καλύτερα και πάντοτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αγαπημένο παιδί εδώ του Κοσμοράδιο. Και φυσικά θα ξεσυνεχίσουμε με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Έρχεται Νίκος Βέρτης, έρχεται Νότης Φακιανάκης και Απών που αγαπάτε και ζητάτε. Έχουμε και πολύ όμορφα πράγματα και σήμερα στην εκπομπή. Πάρα πολύ ωραίο δώρο με τα Σεπτόνα που έχετε κάνει χαμό, οπότε αναμένετε. Έτσι στο τηλέφωνο έχουμε να ακούσουμε και πολύ ωραία πράγματα από τις συνεντεύξεις που έδωσε ο Γιώργος Αλκίος το πρωινό. Καταλαβαίνετε, εκπομπή με τα όλα της και σήμερα. Πεπτόβραδο μαζί με την Δήμητρα Ζιβρή. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην Εγνατία προς τα δύο ρεύματα αλλά και στη Ζυμισκή στα γνωστά σημεία Αγγελάκη και τα Συναφή. Λεωφόρο Νίκης είμαστε κάπως καλύτερα. Στον περιφερειακό δεν βλέπω καθυστερήσεις. Στην Κατσιμίδη προς τις δύο κατευθύνσεις επίσης αρκετές καθυστερήσεις. Το ίδιο και στην Αγίου Δημητρίου. Και δυτικότερα εμπόδια θα συναντήσουμε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Εμείς όμως δεν συναντάμε εμπόδια στις επιτυχίες, οπότε δυναμώνουμε ένταση αμέσως τώρα στους 9, 5 και 1.

0: είπες και τι δεν είπες. Ο Δόρης Φέρης, ήμουν στο τραγούδι, έτσι ξέρετε, με κασκόλ βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους για το είπες. Είναι ένα από τα γηπεδικά, όπως μου αρέσει να λέω εμένα, κανονικότατα τραγούδια. Και φυσικά τα απολαμβάνουμε παρέα και μαζί, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσείς λοιπόν στο πρωινό απολαύσετε τον Γιώργο Αλκαίο που ήρθε, γιατί σήμερα τον απολαμβάνουμε στη Μονή Λαζαριστών πάντα με υποστήριξη και σφραγίδα τον καλοκαιρινό InBeds, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να μπορούμε να ακούσουμε ένα αποκλειστικό απόσπασμα. Τι είπε ο Γιώργος Αλκαίος για τον έρωτα, για τα σχόλια που ακούει γενικότερα, για την προσωπική αλλά και την επαγγελματική του πορεία. Όλα αυτά στο πρωινό με τον Μανώτη Μιράντα και τον Γιώργο και επιστρέφουμε να το σχολιάσουμε μαζί.
1: Δίνεις χώρο στο AI να μπει έτσι λίγο κάπως καλλιτεχνικά στη ζωή σου? Στον έρωτα δίνεις καθόλου χώρο να μπει κάπου?
2: Θέλω να σου πω κάτι πριν από τον έρωτα, ότι αν δεν υπήρχε τεχνολογία, αυτά δεν θα τα είχατε μπροστά.
1: Σωστά.
2: Μπορεί να ήταν και καλύτερα. Δεν ξέρεις ποτέ.
3: Κοιτάμε τις κάμερες εδώ και ναι,
2: όχι, αυτά δεν θα υπήρχαν. Δεν θα υπήρχαν. Θυμάμαι στο στούντιο, ήμασταν με τις πομπίνες και τα λοιπά. Και όταν ήρθαν οι υπολογιστές, έλεγε τότε ο Τάκης Γεωργυρίου, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω εγώ υπολογιστή στο στούντιο.
1: Για όλα τα μηχανήματα.
2: Τώρα έχει δύο. Δηλαδή είναι σε τέτοια κατάσταση.
1: Ναι.
2: Όσο για τον έρωτα, αφήνεις όσο σε παίρνει και όσο. Ξέρεις τι γίνεται, δεν λέει την αλήθεια εύκολα κάποιος και τώρα το τραβάω λίγο και σας αγχώνω εσάς και μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Δεν αγχώνεσαι, δεν αγχώνεσαι. Θα
1: δούμε πού θα καταλήξεις.
2: Δεν λέει εύκολα ο ένας άνθρωπος την αλήθεια στον άλλον. Πρέπει να πεις την αλήθεια από την αρχή.
3: Εγώ κατάλαβα μια χαρά τη λέει ο Γιώργος.
2: Πρέπει να εκτεθείς. Δεν εκτίθεται ο κόσμος εύκολα. Είναι πολύ σονσόν.
3: Έχει μια μάσκα συνήθως.
2: Μπράβο, ναι, εγώ είμαι αυτό.
3: Τέντα που δεν φαίνεται.
2: Μπράβο.
3: Ναι.
2: Είναι πολύ απλό να πεις ότι να σου πω, εγώ τη στιγμή που εμπιστευτώ, μην με τρελάνεις κιόλας.
1: Ναι.
2: Γιατί την κάνω κιόλας.
1: Mm-hmm. Το λες.
2: Ναι. Δηλαδή πρέπει να πεις αυτό που είσαι.
0: Στην ψυχούλα μας μιλάει ο Γιώργος Αλκαίος. Γιατί ωραία να είναι ο άνθρωπος φιλοσοφημένος, να έχει κάνει την πορεία του, να τα έχει δει όλα, να τα έχει ζήσει. Γιατί εντάξει, επιτυχιάρες με τον Γιώργο Αλκαίο έχουμε τραγουδήσει, νομίζω. Εμείς οι πιο παλιοί, βέβαια, των 90s, αλλά και εσείς οι καινούργοι μέσα από διασκευές, μέσα από καλλιτέχνες που αναβιώνουν τραγούδια παλαιότερων καλλιτεχνών. Έτσι τα μαθαίνετε και είναι πολύ όμορφο αυτό. Έχει βγάλει βέβαια καινούργια επιτυχία ο Γιώργος Αλκαίος το πάλι, που το απολαμβάνουμε παρέα στον αέρα του Κοσμοράδιο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω θα συμφωνήσω πολύ το μαζί του για όλα όσα είπε. Αν δεν εκτεθεί στον έρωτα, δεν γίνεται, κακά τα ψέματα. Από την άλλη, βέβαια, εκεί που εμπιστεύεσαι, τσουπ να το έρχεται. Και μετά πληγώνεσαι, μετά ξανακλίνεσαι και τα σχετικά. Έχει δίκιο, αγαπημένο Γιώργο. Εύχομαι τα καλύτερα πάντοτε και φυσικά εμεί ερχόμαστε με Πεγκυζίνα και πάνω και άμολα και Αντωνίρε μου, γιατί τα έχετε ζητήσει. Παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

τραγούδι είναι αυτό. Ούτε παραγγελία να το έκανα, να ξέρετε. Αλλά εντάξει, η αφιέρωση εδώ είναι προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σου το ρικίζομαι λοιπόν και πεγγιζίνα, άκρο ρομαντικό, ερωτικό. Το αφιερώνω εγώ προσωπικά σε ένα κουκλοζεύγαρο που αγαπώ πολύ, στην Αλεξάνδρα μου και τον Δημήτρη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τέλος πάντων, βρε παιδί μου, είναι ερωτευμένα τα παιδιά. Τι να κάνουμε, μας αρέσουν μας τα συναισθήματα. Η αγάπη, ο έρωτας, ξέρετε, όλα αυτά τα όμορφα. Και τώρα το καλοκαίρι έχετε αρχίσει να μου ερωτεύεστε παραπάνω. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έχω πολλές αφιερώσεις για ζευγάρια, για έρωτες, για τέτοια, ξέρετε, όμορφα. Οπότε χαίρομαι πολύ, γιατί ξέρετε ότι πάντοτε στα βράδια μας, Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, παρέα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, εξυμνούμε και όλα αυτά τα συναισθήματα. Γιατί η μουσική σίγουρα είναι τέλος πάντων ένας διάβλος για να πούμε όλα όσα αγαπάμε. Έχω δωράρα σήμερα, σας το έχω πει για τα σεπτόνα που λατρεύετε, για την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, που γίνεται πάντοτε απόλαυση με τα αφρόλουτρα και κρεμωσά που είναι σεπτόνα Derma Soft. Οπότε σας δίνω ένα πολύ ωραίο πακέτο προϊόντων. Αν μου στείλετε τη λέξη σεπτόνα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982 951 951 και καλή σας τύχη.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

Γιάννης Πλούταρχος, πάντα ρομαντικός, πάντα ερωτικός, όλα σε σένα τα βρήκα, παίζει δυνατά. Στο Κοσμοράδιο 95,1, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης, συνεχίζει να τρέχει ο διαγωνισμός για Σεπτόνα, γιατί μπορείς και εσύ να λάβεις μέρος και στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσεις τα νέα φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές της Ελλάδας, με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις. Πραγματικά είναι φανταστικά. Οπότε μου στέλνεις τη λέξη Σεπτόνα, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951, αν θέλεις και εσύ να μετατραπεί το καθημερινό σου μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Σας τη φροντίδα που γίνεται απόλαυση με λίγα λόγια και καλά. Έτσι είμαστε εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο. Καλά τα λέει ο ψυχολόγος Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα, εντάξει, από τα πολύ αγαπημένα μας και εγώ σας θέλω εδώ, όχι μόνο για μένα, γενικότερα για την καλύτερη ελληνική μουσική, για τα βράδια μας στο Κοσμοράδιο 95,1, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Σιβρή και είμαστε μαζί. Εντάξει, στο κοσμοράδιο.gr διαβάζω και το είδα όμως, το παρατήρησα και στο scroll μου που έκανα σε social media για αυτό το βιντεάκι του Χρήστου Μάστορα που τραγουδάει σε ισπανικά και πραγματικά έχει πέσει στο διαδίκτυο. Δεν είναι μόνο ότι τραγουδάει σε ισπανικά το Μαργαρίτα που το λέει και πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν να είναι κανονικός Ισπανός, παιδί, έχει αλλάξει και λίγο το look του. Λίγο αδυνάτησε ο Χρήστος, κάπως μεγάλωσε το μαλλί, μεγάλωσε το μουσί. Πολύ μας αρέσει, ιδιαίτερος. Ποιος θα μπορούσε τώρα άλλος έτσι να τραγουδήσει ισπανικά, φαντάζεστε τον Νίκο Μακρόπουλο στο ισπανικό σε θέλω για μένα. Θα είχε λίγο πλάκα αυτό. Αλλά Ελένη Φουρέιρα οπωσδήποτε μου έρχεται πρώτη στο μυαλό. Δεν ξέρω, τα υπόλοιπα τα περιμένω και στις δικές σας απαντήσεις στο Viber, γιατί σε όλα μας τα βράδια εδώ μαζί μοιραζόμαστε και σκέψεις και ιδέες, κάνουμε χιούμορ πάνω απ' όλα και ακούμε όλα όσα αγαπάμε μαζί στους 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τρώτε το καρπούζι με φέτα.
3: Α.
2: Ναι, λέει το 52%.
3: Αλήθεια, πάνω από τους μισούς.
2: Όχι, το 48%. Είναι πολύ τελικά οι φετοκαρπουζάδες.
3: Νόμιζα
2: ότι λίγο.
3: Δεν το περίμενα.
2: Ότι ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Νόμιζα ότι δεν πέρασε. Δεν
3: σου πάει το βασίλειο. Δηλαδή, άμα το έχεις μάθει και σ' αρέσει, το συνεχίζεις.
2: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν το έχω δοκιμάσει.
3: Ούτε μία φορά, μια μπουκιά.
2: Όχι, φετοκαρπουζάδες.
3: Μου λες ψέματα.
2: Μου κάνει, ρε παιδί μου, ότι δεν μου αρέσει ούτως ή άλλως.
3: Μία μπουκίτσα δεν θα δοκιμάσει. Έτσι για να δεις τι είναι.
2: Νιώθω ότι θα απογοητευτώ και θα λυπηθώ και, το καρπούζι και τη φέτα.
3: Όπω, σοκαρίστηκα τώρα, δεν το περίμενα αυτό ότι θα συμβεί.
2: Είμαι τέτοιο άνθρωπο.
3: Εντάξει, να δεχτώ ότι δεν έχεις πιει ούτε μια τζούρα τσιγάρο ποτέ στη ζωή σου.
2: Αυτό δεν έχει.
3: Αυτό ναι, το πιστεύω και έχει πολύ κόσμο. Αλλά έστω μια μπουκίτσα φετούλα με καρπουζάκι.
2: Τώρα
3: κάποτε που... μικρή. Δεν θα πω να πάρω τώρα, μου θες. Τώρα,
2: όχι, τώρα.
3: Θα το κάνουμε βίντεο.
2: Δεν θέλω εγώ τώρα, ρε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
0: Ανεβαίνουμε
1: μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται.
1: Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, έτσι μπαίνουμε τόσο δυναμικά, χορευτικά και με πολύ ωραία διάθεση στο δεύτερο 60 λεπτό τη απόψηνή μα εκπομπή. 5 λεπτά και μετά τι 11, Δήμητρα Σιβρή. Και μέχρι τι 12 είμαστε μαζί, πεμπτόβραδο ωραίο. Όπα τι έγινε ξαφνικά, φίλοι οδηγοί, έχουμε καθυστερήσει τον περιφερειακό από ό,τι βλέπω. Βεβαίω θα κάνετε έτσι αρκετή υπομονή με κατεύθυνση προ τα δυτικά, εκεί στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στον κόμβο του Σέιξου, γιατί είναι τα πράγματα αρκετά δύσκολα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Εάν έχετε ενημέρωση, φυσικά μα στέλνετε και μα το Viber 6982-951-951 να ενημερώσουμε και του υπόλοιπου φίλου οδηγού. Και προ τη Λεωφόρο του Όχι, βλέπω καθυστερήσει το ίδιο, στο ίδιο σημείο με αυτή την κατεύθυνση προ τα δυτικά. Στα υπόλοιπα σημεία έχουμε χαλαρώσει στο κέντρο, έχουμε καθυστερήσει ακόμη ανατολικότερα σε Γρηγορίου Λεμπράκη και Κατσιμίδη. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα εδώ να μα πούνε τι γίνεται, παιδιά. Θα τα μάθω όλα. Εσεί δυναμώστε ένταση για τραγουδάρα Δημήτρη Κόκοτα και επιστρέφουμε ενημέρωση. Πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί στου 951.

0: Έκανε χαμό η Ιουλία Καλυμάνη χθες, εννοείται στη συναυλία της με την υποστήριξη και της φραγίδα του Κοσμοράδιο 95,1. Ακολουθούν πάρα πολλά events ακόμη. Τα βλέπετε όλα στο social media του Κοσμοράδιο. Είναι και καρφιτσωμένη έτσι σε πρώτη ανάρτηση το πρόγραμμα των συναυλιών για όλο το καλοκαίρι 2026. Καταλαβαίνετε ότι ανυπομονούμε για τα καλύτερα που έρχονται. Συμφωνώ με Ιουλία Καλυμάνη. Αγαπάτε καταλλήλους, αλλά και τρώτε καταλλήλους. Και αυτό είναι σημαντικό. Οπότε, παιδιά, το καρπούζι με φέτα δεν διαπραγματεύεται τυρί έτσι για να μιλάμε και θεσσαλονικιώτικα και ωραία. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω στο πρωινό που είχαμε μπιφ με τον Γιώργο και τη Μιράντα, τι γίνεται εκεί, το καρπούζι αν τρώγεται με το τυρί ή όχι. Εγώ θα πω ξεκάθαρα, συντάσσομαι μαζί με το καρπούζι και τη φέτα, γιατί πραγματικά είναι από τα πιο αγαπημένα. Τώρα, εκτός από αυτό, πάμε και στα αγγλικά. Στη Μύκονο, παιδιά, έχει έρθει μετά το Dubai Chocolate, έχει έρθει και το Μύκονος Chocolate, να ξέρετε. Παράγεται στη Μύκονο και έχει γίνει και sold out, έχω να σας πω. Δεν ξέρω, δεν έχω πάει Μύκονο, δεν προβλέπετε, αλλά παρόλα αυτά, εάν βρεθεί στα χέρια μου, θα τη δοκιμάσω σίγουρα, να ξέρετε. Συνεχίζουμε παρέα. Έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Γιώργος Μαζονάκης. Για τους Γιώργηδες είναι αυτά, παιδιά, και είναι τα καλύτερα παιδιά. Στους 9, 5 και 1.
1: Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Μαρσό.
1: Τίτλος
5: Γρανίτα Λεμόνι.

Θέλω εγώ με σένα τι, Γιώργο Σαμπάνης. Τι τραγούδι είναι αυτό, παιδιά. Πραγματικά από τα πολύ αγαπημένα μας. Το ζητάτε, το αγαπάτε, δεν χαλάω χατήρι εγώ εννοείται. Πεπτόβραδο, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, καταλαβαίνετε. Είμαστε σαν πάρτι, happy hour, όπως κάνουν έτσι και στις εταιρείες και σε διάφορα brands. Είμαστε κι εμείς εδώ σε αυτά που ζητάτε και αγαπάτε. Και από το παρελθόν θα παίξουμε πολλά ωραία. Ακολουθεί Γιώργος Μαζωνάκης, έρχεται αποκλειστικό Τέλνα Παπαρίζου, γιατί μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 απολαμβάνεις πρώτος και καλύτερος τα τραγούδια των αγαπημένων σου καλλιτεχνών. Έχω να σας πω επίσης ότι η αλήθεια είναι πως η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και δεν προβλέπεται. Παιδιά, τι τραβάμε από το μεσημέρι και μετά, νομίζω ότι δυσκολεύει πολύ η κατάσταση. Προσοχή πραγματικά, νεράκια και ομπρέλες. Τη αμπρέλα που λένε και στο πρωινό με τον Γιώργο, γέλασα πάρα πολύ. Έτσι, καθημερινά, ξέρετε, με πολύ χιούμορ και πολλές εκπλήξεις στα τηλεφωνήματα που αγαπάτε πολύ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου επιστρέφω στον καιρό η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Αύριο θα ανέβει μέχρι τους 34. Σαββατοκύριακο πάλι τα ίδια. Σάββατο βραδάκι προβλέπεται καταιγίδα. Αλλά δεν νομίζω. Εγώ θα σε ένα γάμο ωραίο έχω να πάω. Σάββατο μελετάμε. Για Σάββατο θα απολαύσουμε. Όλα θα πάνε ωραία στους 9, 5 και 1.

Κοσμοράδιο 95,1.

Νύχτα, Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες είναι πλέον στα πολύ ψηλά επίπεδα, κανονικές για το καλοκαίρι σαφώς. Από την άλλη, το κλίμα έχει αλλάξει πολύ γενικότερα, νομίζω, και στη χώρα μας. Άρα πρέπει να είμαστε ένα τσακ περισσότερο προσεκτικοί και με τα κατοικίδια μας, και όχι μόνο τα δέσποτα ζωάκια που βρίσκονται εκεί έξω. Εάν μπορούμε να τα βοηθήσουμε με λίγο καθαρό νερό, δροσερό και φυσικά μια ξηρά τροφή, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και εννοείται ότι χρειάζονται τα ζωάκια το καλοκαίρι ακόμη περισσότερο. Τη δική μας βοήθεια και σε ό,τι αφορά το νερό, αλλά και την τροφή. Και φυσικά, εγώ το βλέπω και από το δικό μου το σκυλάκι, τον Μπομπ, παιδιά, ο οποίος είναι απίστευτο. Ενώ τρελαίνεται για βόλτα, κάθε φορά που είναι απογευματάκι και έχει ακόμη τόση ζέστη, του βάζει το λουράκι και δεν θέλει να βγει έξω. Είναι τρομερό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται προσοχή. Εννοείται ότι οι ώρες που είναι προβλεπόμενες για τα ζωάκια είναι έτσι, αφού πέσει ο ήλιος, για να μην καίει και η άσφαλτος και να μπορέσουν με τα πατουσάκια τους έτσι να κάνουν τη βόλτα τους και να την ευχαριστηθούν. Κάτι το παλιά που το ζητάμε πολύ και μας αρέσει, γι' αυτό το παίζω δυνατά για όλους εσάς, Δέσποινα Μανδύ, και λυπάμαι στους 9, 5 και 1.

0: από τα ωραιότερα τραγούδια του Νίνου και κάπως έτσι, κάπου εδώ, αποφάσισα να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή και για το τέλος της εβδομάδας μας. Πεμπτόβραδο παρέα, σας ευχαριστώ πολύ που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για την βραδινή μουσική σας συντροφιά, για τη χαλάρωση, για την ψυχαγωγία μας, για όλα αυτά τα όμορφα που μοιραζόμαστε μαζί. Και έτσι θα ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς, εδώ στο καθιερωμένο βραδινό μας ραντεβού. Και φυσικά εσείς θα ξυπνήσετε Παρασκευούλα, έρχεται που σου κου ωραίο καλοκαιρινό το 1ο του Ιούλου, βρε παιδιά, εντάξει. Σίγουρα τα πλάνα είναι πολλά. Μαρία Παζαρούλα, 6 το πρωί με Group Therapy, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μίρα και ο Γιώργος, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το μεσημεριανό διάλειμμα, όχι απαραίτητα να κοιμηθούμε. Ένα διάλειμμα από κάτι, ρε παιδί. Πώς το κάνεις διάλειμμα, lunch break.
3: Μάλιστα.
2: Άμα σου λύσει λίγο ένα κάτι τέτοιο.
3: Ναι, μετά το lunch break όμως εμένα πιάνει τάχλα, Μιράντα μου. Άμα δεν ξαπλώσω λίγο, δεν μπορώ.
2: Γιατί πρέπει να κάνουμε ένα διαλυματάκι, κάτι να μας χουλάμε, διότι με άδειο ρεζερβουάρ ο εγκέφαλος λέει δεν λειτουργεί.
3: Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει.
2: Πώς θα συγκεντρωθείς, μπορείς να πιάσεις και πονοκέφαλος.
3: Όχι, καλά, όλα μπορεί να με πιάσουν, εμένα.
2: Μειωμένη ενέργεια. Να τα βλέπεις διπλά, να ζαλίσεις.
3: Μια στην καρδιά μου.
2: Έχει
3: φτιάξει τρομερή.
2: Τι καλά που ξέρουμε και του τείχου, μπράβο Γιώργο.
3: Σίγουρα.
2: Οπότε οι επιστήμονες αυτό λένε. Το μεσημερινό διάλειμμα είναι ένα φάρμακο κατά του στρες.
3: Πρέπει να έχει και φαΐ όμως το διάλειμμα, καταλαβαίνω, έτσι.
2: Κάτι να μας σουλήσουμε. Τώρα μην παραγγείλετε τα πολλά.
3: Δεν είπα δύο κοκορέτσια, ένα κοντοσούβλι, μία χωριάτικη, ένα τζατζίκι, μία τυροκαυτέρη, μία πατάτα. Να βάλουμε και ένα κολοκυθάκι που σου αρέσει εσένα.
2: Βάλε μωρέ να φάω και εγώ κάτι.
3: Τα υπόλοιπα για μένα. Ευχαριστώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάνε.
1: Φίτου Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

αρχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.